0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. Τόσα κορμιά ρηγμένα στα σαγόνια της θάλασσας, στα σαγόνια της γης. Τόσες ψυχές δοσμένες στις μυλόπετρες, σαν το σιτάρι. Κι οι ποταμοί φουσκώναν μες στη λάσπη το αίμα, για ένα λινό κυμάτισμα, για μια νεφέλη, μια σπεταλούδα στήναγμα, το πούπουλο ενός κύκνου, για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια ελένη.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

ξένα λάμπουν στο πρόσωπό σου και σημαδεύει την καρδιά κάθε χαμόγελο σου. Κρήτη κοπούλα φλογερή, είσαι ζωή γεμάτη

0: Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-4656-9860, 69-4656-9860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Τα τελευταία λόγια της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τους Κολοσσαίους μας αφήνουν με την αδιαφυσβήτητη εντύπωση της σημασίας των φίλων της διακονίας. Πολλά από τα άτομα που ανέφερε ο Παύλος ήταν από την Έφεσο. Είπε στους Κολοσσαίους να περιμένουν να ακούσουν από τον Τυχικό, τον αγαπητό του φίλο και συνεργάτη του Ευαγγελίου. Ο Παύλος έγραψε έπειτα για τον Ενίσιμο, ένα σκλάβο του φίλου του Παύλου, του Φιλίμωνα και του νέου γιου του Παύλου στην πίστη. Ο Παύλος οδήγησε αυτόν τον νεαρό να εμπιστευτεί τον Ιησού και μετά τον έστειλε πίσω στο Φιλίμωνα. Ο Παύλος παρότρινε τον Φιλίμωνα να παραλάβει τον Ενίσιμο πίσω με χάρη και ευγένεια, αφού θα επέστρεφε όχι σαν φυγά τον σκλάβο, αλλά ως νέο αδελφό της πίστης. Γράφει στην προς Φιλίμωνα 17. Ο Παύλος ανέφερε στη συνέχεια τον Αρίσταρχο, έναν Έλληνα Μακεδόνα που είχε επίσης περάσει χρόνο να κηρύττει το Ευαγγέλιο στην Έφεσο. Στη συνέχεια ο Παύλος ανέφερε τον Μάρκο, τον νηψιό του Βαρνάβα, τον άρρωστο νεαρό άνδρα που κάποτε είχε υποβληθεί σε κριτική από τον Παύλο για την επιστροφή του στο σπίτι στην αρχή σε ένα από τα αεροπουστολικά ταξίδια του Παύλου. Αργότερα όμως αυτή τη διακονία ο Παύλος έγραψε τον Τιμόθεο και τον παρότρινε να φέρει τον Μάρκο, Ιωάννη Μάρκο, επειδή τον χρειαζόταν να βοηθήσει, όπως λέει στη Β' προς Τιμόθεο 4:11. Στη συνέχεια ακολούθησε μια σειρά από ονόματα μερικών από τους μεγαλύτερους συντρόφους, από τους καλύτερους συντρόφους του Παύλου. Και ο Ιησούς που λέγεται και Ιούστος. Αυτή είναι η μόνη από τους 6 Ιουδαίων χριστιανούς που συνεργάστηκαν μαζί μου στη διάδοση της Βασιλείας του Θεού και στάθηκαν η παρηγοριά μου. Σας χαιρετάει ο συμπατριώτητας ο Επαφράς, δούλος του Χριστού. Αυτός αδιάκοπα μοχθεί για εσάς και τις προσευχές του ώστε να είστε τέλειοι και να εκπληρώνετε σε όλα το θέλημα του Θεού. Λέει στο 4 κεφάλαιο 11 και 12 εδάφια. Αν και λίγα είναι γνωστά για τον Ιούστο, ο Επαφράς ακούστηκε πολύ από τον Παύλο. Ιδιαίτερα για την πιστότητά του στην προσευχή. Στη συνέχεια ο Παύλος μίλησε για τον Λουκά, τον αγαπητό γιατρό και τον Δημά, καθώς και για τους πιστούς που βρίσκονται στην εκκλησία της Λαοδίκαιας και για κάποιον που ονομαζόταν Νυμφάς και η εκκλησία συνεθριζόταν στο σπίτι του στην ίδια περιοχή. Σε μια πολύ προσωπική σημείωση, ο Παύλος έδωσε ένα μήνυμα που έπρεπε να δοθεί απευθείας στον Άρχιπο. Ήθελε να τον παροτρύνει να ακολουθήσει το κάλεσμα για διακονία που ήταν στη ζωή του εκείνη την εποχή. Τέλος, ο Παύλος δεν ήθελε η Εκκλησία των Κολοσσών να ξεχάσει ότι ήταν στη φυλακή λόγω του Ευαγγελίου και μίλησε προσωπικά εδώ και συναισθηματικά, καθώς έγραψε ένα σπάνιο αλλά τρυφερό λόγο για προσευχή για λογαριασμό του. Μην ξεχνάτε στις προσευχές σας τα δεσμά μου. Ένα πολύ τρυφερό κλείσιμο, όντως, από έναν ευγενικό υπηρέτη του Ιησού. Χωρίς αμφιβολία, σκεπτόμενος το τελευταίο κομμάτι της διακονίας του. Προσεύχεται τακτικά και τολμηρά στον Κύριο για όσους κυριολεκτικά βρίσκονται στη φυλακή και συχνά υποφέρουν από μεγάλο σωματικό και συναισθηματικό τραύμα λόγω της αφοσίωσή τους στον Ιησού. Εάν όχι ξεκίνα αυτή τη σημαντική μεσολάβηση σήμερα, υπάρχουν λίγες πιο αξιότιμες θέσεις να είμαστε σήμερα από το να αποκλεινόμαστε μπροστά στον Κύριο στα γόνατα για να μεσολαβήσουμε για εκείνους που βρίσκονται σε αλυσίδες για τον Χριστό. Ας θυμηθούμε όλους αυτούς που βρίσκονται σε ταλαιπωρίες, που βρίσκονται φυλακισμένοι, οι οποίοι πρέπει να στραφούν στον Χριστό και έτσι μπορούμε με το πάθημα του Αποστόλου Παύλου και εμείς να προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός να τους ευλογήσει. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 2721-087-164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
12: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
13: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
12: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
13: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της τυροκομικής μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το Super Μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
11: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
10: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
11: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
10: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721-09711.
10: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
12: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονί.

Πες μου το ψέμα που αγαπάς για να το ζήσω, να προσαρμόσω μια ζωή πάνω σ' αυτό, για να με θες όλο

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υδρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υδρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Ντίμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
6: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η ώρα είναι 9. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. Χορηγός εκπομπής.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολης.gr.
11: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet.
1: Περίμενα τη λέξη King. Άγγελε, γιατί βιάζεσαι. Καλημέρες πολλές. 9:03. Εδώ και σήμερα εμείς σταθερά 13 Αυγούστου. Μετράμε όμως αντιστρόφως.
2: Μία και σήμερα, μία και σήμερα.
1: Έτσι, μπράβο. Στους 94.8 είστε συντονισμένοι. Πρωινή καρφίτσα, Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης. Μαζί μας το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης με την εξαιρετική του προσφορά που τρέχει έως τις 20 Αυγούστου. Αλλά και γενικώς με όλες τις προσφορές και τις εκπτώσεις του, τις οποίες μπορείτε να δείτε και να επωφεληθείτε. Είτε επισκεπτόμενοι το κατάστημα του Βιβλιοπόλης Νικηταρά 3α, είτε αναζητώντας τις προσφορές στο site του καταστήματος www.βιβλιοπόλης.gr, του βιβλιοχαρτοπολίου θα πω, που εδώ και 20 χρόνια είναι στην καρδιά μας, είναι το πρώτο στην καρδιά μας και για τα σχολικά μας. Κάνετε follow στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπωλής να παρακολουθείτε οτιδήποτε αφορά εκδηλώσεις, διοργανώσεις, παρουσιάσεις. Όπως και να έχει, μία επίσκεψη είτε διαδικτυακά είτε διαζώσεις στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπωλής, μόνο κερδισμένους και επωφελημένους θα σας αποδείξει πως είναι. Μαζί μας επικοινωνείτε 27-210-92-500 διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων και φυσικά social media, κανάλι 1 Καλαμάτας.

0: Δύο μέρες πριν τη γιορτή του 15 Αυγούστου, της Παναγίας δηλαδή. Και αφού βιώσαμε την έκλειψη, τα πεφταστέρια και τη σωληνή και είμαστε ακόμη ζωντανοί στη σκηνή σαρόκ συγκρότημα, δεν μας φοβίζει τίποτα. Πάμε, Άγγελε, να μας πεις.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι σε red code η μισή χώρα.
0: Η μισή χώρα,
1: τικοβιωτία.
0: Τυχερή η άλλη μισή.
1: Ναι, τικοβιωτία, Εύβοια, Κόρινθος και η περιοχή, συγγνώμη, και η περιοχή του Ναυπλίου, Αργολίδα, η μισή Πελοπόννησος, Σπάρτη, Τρίπολη, Πάτρα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό μαζί με την Αιωτολοκαρνανία και την περιοχή της Χαλκιδικής και Μεσσηνία, Θεσσαλία, Ήπειρος και από ό,τι βλέπω εδώ Θράκη, Μακεδονία είναι σε κίτρινο συναγερμό.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Ζέστη και μποφόρ.
0: Ναι, αρχίζουν τα πιο ισχυρά μελτέμια.
1: Διάβασα μέχρι 9 μποφόρ μπορεί να φτάσει στις
0: Κυκλάδες. Στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, έχασε η Καλαμάτα.
1: Τι το θίξατε το θέμα και από ποιους χάσαμε κιόλας.
0: Ναι, το...
1: Από τη Νέα Σμήνη, το Πανιόνιο.
0: Ναι. Γιατί τι έχει η Νέα Σμήνη. Εγώ υπήρξα κάτοικος κάτι έτη Νέα Σμήνης, μια χαρά είναι ο Πανιόνιος.
1: Μια χαρά είναι
0: ο Πανιόνιος. Σε παρακαλώ πολύ. Okay, δεν είναι ευχάριστη η εξέλιξη, αλλά είναι αρχή και όλα ανατρέπονται.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Χθες είχαμε τις Περσίδες, πάρα πολύ ωραίες.
0: Τις είδες?
1: Ναι, είχα πάει στη Δυτική Παραλία για να τις δω.
0: Πήγες τελικά.
1: Ναι.
0: Ήθελες θάλασσα για να τις δεις.
1: Μέτρησα 9 ή 10.
0: Και νομίζω πως δεν είμαστε και από τις περιοχές
1: που φαίνεται έντονα,
0: που ήταν έτσι πολύ ορατό όσον αφορά την καθαρότητα και την...
1: Στη Σαουδική Αραβία, αν είδατε βίντεο στο
0: ναι,
1: TikTok.
0: Ναι, είδα, όχι, στο TikTok είδα όμως.
1: Ναι.
0: Και στο TikTok είδα.
1: Εκπληκτικό.
0: Ναι.
1: Καλά και με την έκλειψη της Σελήνης στην Ισπανία. Επηρέασε τελικά όλη τη χώρα, όχι μόνο τη βόρεια περιοχή που λέγανε.
0: Ναι.
1: Αλλά θα το ζήσουμε κι εμείς. Πού θα πάει?
0: Εννοείς να έρθει κατά το δικό μας ημισφαίριο για να φανεί?
1: Ναι. Σε 20-30 χρόνια δεν θα έρθει.
0: Μάλιστα. Start the dream. Think how by me a football. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a race.

Το Υπουργείο Παιδείας ενισχύει τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου όσον αφορά τις ξενόγλωσσες. Τα ξενόγλωσσα μαθήματα και τους δίνει τη δυνατότητα από τη νέα σχολική χρονιά 4 ξένες γλώσσες να διδάσκονται διαδικτυακά δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ειδικά κέντρα ηλεκτρονικών εξετάσεων με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα εκδίδει το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα 6 επίπεδα του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες. Πιλωτική εφαρμογή το εξάμηνο του 26, γενίκευση το 27. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια, σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, να αποκτούν την πιστοποίηση που χρειάζονται τα παιδιά, χωρίς να επιβάλλονται, να επιβαρύνονται, συγγνώμη, με το κόστος οι γονείς. Και μεταξύ μας μεταξά, δεν είναι και μικρό το κόστος, είναι αρκετά υψηλό, είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία δίδονται προκειμένου να αποκτήσεις ένα πτυχίο από κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Όσον αφορά την Μεσσηνή, έχουμε και σήμερα την απαγόρευση της κυκλοφορίας στα δασικά οικοσυστήματα.

0: Πού πήγε ο Πούτιν?
1: Τι, πού πήγε ο πρόεδρος?
0: Πού πήγε?
1: Πού πήγε?
0: Πήγε στα κουρίλια, στους κουρίλιους νήσους.
1: Το έκανε τελικά το ταξίδι?
0: Το έκανε και έχουμε αντιδράσεις από το Τόκιο. Όχι για να μην λέτε ότι θα κάτσει στα αυγά του ο Ντόναλντ.
1: Οι κουρίλες νήσοι είναι της απέκτησης Ρωσίας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από την Ιαπωνία.
0: Έτσι.
1: Και οι Ιάπωνες ποτέ δεν αναγνώρισαν ότι αυτά τα νησιά πήγαν στη Ρωσία. Και από ό,τι φαίνεται η επίσκεψη του Πούτιν σηματοδοτεί αλλαγές στη σκακέρα του ειρηνικού.
0: Ναι.
1: Τώρα που επανεξοφλίζεται και η Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Θεός φυλάξει.
0: Εντοπίστηκε, διαβάζω τώρα στις ειδησιογραφικές ιστοσελίδες, ο ορός άνδρας στη Διόρυγα της Κορίνθου. Αυτή η Διόρυγα της Κορίνθου, έλεος. What have we here, buddy? Mysterious
1: scribblings? A secret code? Τώρα που λέγατε για τις ξένες γλώσσες, ρώτησα το AI,
0: ναι,
1: γιατί ας πούμε τα παιδιά δεν μαθαίνουν και τα κινέζικα, αφού είναι αναδυόμενη δύναμη η Κίνα.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε πόσα πρέπει να μάθουν? Είναι τα βασικά γράμματα της κινέζικης, είναι 2.500 ιδεογράμματα. Και για να θεωρείσαι μέσος μορφωμένος Κινέζος, ξέρετε πόσα πρέπει να γνωρίζετε?
0: Όχι.
1: 50 έως 80.000 ιδεογράμματα.
0: Άσε με, πουλάκι.
1: Αφήστε
0: μου.
1: Το καλύτερα, θα τρέχουμε στους δράκους.
0: Άσε με, πουλάκι μου.
1: Πα.
0: Γιατί η Νέα Αριστερά τα έβαλε με τον Γεωργιάδη? Τι έχω πει εγώ?
1: Εντάξει τώρα.
0: Υπουργός λέει influencer με παρελθόν ακροδεξιού τηλεβιβλιοπόλη. Αυτό είναι βαρύ.
1: Ναι, για ένα επεισόδιο που είχε γίνει με κάποιους Ισραηλινούς τουρίστες σε μια συγκέντρωση Free Palestine.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, είχαμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προσοχή λίγο στους δρόμους, γιατί έχουμε την έξοδο, όχι του Μεσολογγίου,
1: των εκδρομέων.
0: Των εκδρομέων για το 15 Αύγουστο. Και όπως καταλαβαίνετε, πάντοτε η κίνηση στους δρόμους, στα πλοία, στα αεροδρόμια είναι λίγο μεγαλύτερη, είναι λίγο αυξημένη.
1: Στα χωριά
0: θέλουμε λίγο προσοχή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε για άλλη μια φορά απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Και στα νησιά προσοχή, παιδιά. Ειδικά διότι εκεί υπάρχει και ξένος κόσμος, ο οποίος νοικιάζει αυτοκίνητα, μηχανάκια, δεν ξέρω εγώ τι, μη γνωρίζοντας τις συνθήκες, και συμβαίνουν διάφορα.
1: Δεν είδατε στο Μεσολόγγι με μια κυρία από την Αγγλία που οδηγούσε δεξιά?
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Και έκανε ένα μικρό boom.
0: Γι' αυτό σου λέω, τα μάτια μας χίλια, γιατί δεν ξέρεις από πού θα σε βρει.
1: Το πήγαμε πολύ κλασικό, πολύ μ' αρέσει.
0: Όχι, παιδί μου. Ήτανε κατά λάθος. Μην δίνει σημασία.
1: Ήτανε διαφήμιση, λέει.
0: Ναι, παιδί μου, αμέσως κι εσύ ήθελες να το πας. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα να χαρίσει.
1: Βάλτε ένα Σωστακόβιτς.
0: Τι να βάλω? Να βάλω ένα Γκόραν, άμα είναι που θα έρθει κιόλας. Έρχεται ο Γκόραν. Μπρέγκοβιτς.
1: Μπρέγκοβιτς.
0: Ναι. Έμα. Αλλά τώρα, επειδή το μελετήσαμε το πρωί και επειδή είναι αγαπημένο, ας παίξει.

0: Χρόνια πολλά σε όλους τους αριστεροχείρες.
1: Ευχαριστούμε.
0: Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων.

0: Λοιπόν, και να πούμε δύο λόγια για αυτή την ημέρα.
1: Ναι.
0: Ε, θέλεις να μάθεις κάποια πράγματα?
1: Γιατί γιορτάζω άραγε?
0: Όχι. Γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Το να χρησιμοποιεί κάποιος το αριστερό χέρι ως κυρίαρχο μπορεί να μοιάζει με μια απλή καθημερινή σύνδεση.

0: ενός χεριού δεν καθορίζεται από έναν μόνο γενετικό παράγοντα.
1: Σωστό.
0: Σωστό. Okay. Οι αριστερόχειρες, ο αριστερόχειρας δεν έχει απλώς έναν δεξιό εγκέφαλο. Πρόκειται για έναν από τους πιο διαδεδομένους μύθους γύρω από αυτή την έννοια της αριστεροκυρίας.
1: Οπότε δεν δουλεύει καλά το δεξί μας ημισφαίριο.
0: Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Η εγκεφαλική πλευρίωση, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος κατανέμει ορισμένες λειτουργίες στα δύο ημισφαίρια, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι αριστερόχειρες στους αριστερόχειρες συνδέεται με διαφορετικά μοτίβα εγκεφαλικής ασυμμετρίας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι λειτουργίες μεταφέρονται από το ένα ημισφαίριο στο άλλο. Αρχίζει πολύ επιστημονικό να γίνεται.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Ωραία. Σε μελέτη, ας πάμε εκεί, με λειτουργική μαγνητική τομογραφία, το 96% των δεξιόχειρων εμφάνισε αριστερή εγκεφαλική πλευρίωση κατά τη διάρκεια γλωσσικής εργασίας. Στους αριστερόχειρες το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 76%, ενώ 14% εμφάνισε αμφίπλευρη ενεργοποίηση και 10% δεξιά πλευρίωση. Δεν έχω καταλάβει ακόμη εάν οι αριστερόχειρες είναι για καλό ή ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το ελάττωμα.
1: Είμαστε μοναδικοί και είμαστε και πιο έξυπνοι.
0: Να μην σου πω.
1: Μας το λέγανε στο σχολείο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Οι δάσκαλοι αυτά λέγανε.
1: Κοιτάξτε, συγκεκριμένη δικιά μου, μια δασκάλα που έχω στο δημοτικό, μου έλεγε να γράφω με το καλό χέρι και όχι με το αριστερό.
0: Έτσι. Με το καλό το χεράκι. Γιατί το αριστερό είναι, λέει, το ζαβό το χεράκι. Λοιπόν, χρησιμοποιήστε όποιο χέρι σας βολεύει. Όποιο χέρι θέλετε. Όλα καλά τα έχουμε. Και πάμε και σε διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
9: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Η ώρα είναι 9:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
14: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
15: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
15: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
14: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
15: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
14: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων
16: Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
17: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
18: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
19: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
18: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
19: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
18: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
19: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
20: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
21: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Intervention Sports.
22: Συντονίσου.
23: Χορηγός εκπομπής.
24: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
25: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94.8. Η εκπομπή και το μέσο που σας προτείνει έναν χώρο εστίασης για το μεσημεριανό φαγητό, ο οποίος θα σας εκπλήξει και για τις γεύσεις και για την ποιότητα και για τις τιμές του. Και δεν είναι άλλος από εκεί στου Κώστα, στην οικία Μπουρνιά που όλοι έχουμε μάθει. Επισκεπτόμαστε, απολαμβάνουμε, περνάμε όμορφα. Και ξέρουμε πως το φαγητό μας είναι φτιαγμένο με τα καλύτερα υλικά. Εκεί στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά που μπορεί να παραλάβετε και το φαγητό σας σε πακέτο. Εμείς εδώ είμαστε με τον Άγγελο. Άγγελο, τι διαβάζει? Άγγελο.
26: Διαβάζω για το...
25: Είμαι σε φάση, όπως καταλαβαίνει, σιγά σιγά να έχω κι εγώ την αποσυντήθησή μου και την ανάγκη μου. Λοιπόν, για πες.
26: Διάβαζα για την όσο του Δυτικού Νείλου.
25: Α, με τους κόνοπες.
26: Ναι,
25: στην,
26: ναι, ναι,
25: Αττική,
26: ναι,
25: λέει, ψεκάζουν.
26: Έχουμε 45 νέα κρούσματα σε δήμους της Αθήνας. Και μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή.
25: Ναι, ισχύει.
26: Και εμείς που έχουμε και κάτι κόνοπες ως σαν ελικόπτερα.
25: Δεν έχει να κάνει αυτό με τον ιό. Μην μπερδεύεσαι.
26: Εγώ τώρα τελευταία, όποτε βλέπω κουνούπι, απλά το κάνω Karate Kid. Απλά το απομακρύνσου.
25: Ναι.
26: Δεν θα μου πλησιάσεις.
25: Ειδησιογραφικά έχουμε κάτι άλλο.
26: Ειδησιογραφικά έχουμε.
25: Είναι ήρεμα τα πράγματα.
26: Ναι.
25: Παίζουμε με την έκλειψη. Και βγάζουμε φωτογραφίες στις παραλίες, σαν και αυτή που έβγαλε ο πρωθυπουργός με τον ιό του. Και ανέβασε ο ιός στα social media. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αν μη τι άλλο, είδαμε ότι ο πρωθυπουργός είναι άρτιος, δεν έπαθε τίποτα.
26: Ακριβώς.
25: Ε?
26: Ναι, ναι, ναι. Η κεφαλή του κράτους είναι μια χαρά.
25: Έτσι, μπράβο.
26: Δόξα τω
25: Θεώ. Ψηλό. Μάλιστα.
26: Τον είδαμε ξεκούραστο.
25: Ναι, ναι, ναι.
26: Είχαμε...
25: Και στην Ιταλία, σε Ελλάδα, λέει, και η Ιταλία η μεγαλύτερη εξάπλωση του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη. Έλα,
26: ναι, ναι, ναι. Γιατί είμαστε πιο κοντά εμείς στην Αφρική. Χαχα.
25: Ναι, και έχουμε και συνεχίζονται οι ροές μεταναστών πάρα πολύ σε καθημερινή βάση.
26: Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
25: Δεν είναι καλό.
26: Δεν έπρεπε να δώσει συγχαρητήριο ο πρωθυπουργός στον κύριο Πλεύρη.
25: Ναι.
26: Γι' αυτό
25: λέω
26: τώρα
25: να πάμε μουσικά σήμερα πιο πολύ, έτσι. Αμέ. Να αρχίσουμε λίγο να χαλαρώνουμε. όπως χαλαρώνουν όλα τα μέσα. Μετά αν αρχίσουμε και πιάσουμε την Ελλάς, τη Μαρία, τον Νίκο, ξέχασα το μικρό της Δούρου, Ρένα,
26: της Ρένας,
25: το Όρθ μου ήρθε, της Ρένας,
26: τον Παύλο,
25: τον Παύλο, για πες μου τι παίζει.

0: Κωστής Μαραβαγιάς.
1: Ο κουμπάρος της Έλενας Παπαρίζου.
0: Ναι.
1: Αυτό το θυμάμαι.
0: Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό στο Σίσκο. Τον Απόστολο.
1: Απόστολο Σίσκο.
0: Ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολυμβήσης.
1: Αθλητής μας, μπράβο.
0: Βέβαια, αθλητής μας, σου είπα. Μερικές φορές είναι από αυτές τις φορές που νιώθεις μία ψυχική ανάταση που ανήκεις και που είσαι πολίτης ετούτης της χώρας. Οι αθλητές.
1: Επειδή μικρός έβλεπα πάρα πολύ Παπαφλέσσα, την ταινία με τον Παπαμιχαήλ, μου έχουν κάτσει φράσεις.
0: Σκέρτσος, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε παραδώσει ένα ουσιαστικά καινούριο ΟΑΚΑ. Έρχεται.
1: Ερε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, διανύουμε, λένε τα δημοσιεύματα, εβδομάδα αυγουστιάτικης ανάπαυλας ως κυβέρνηση. Γιατί έρχεται μια πυκνή πολιτική περίοδος που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και που θα οδηγήσει στις κάλπες την Άνοιξη. Έτσι.
1: Ναι, αλλά εγώ είχα προετοιμαστεί για κάλπες το Σεπτέμβρη.
0: Κακός.
1: Αμάν ρε παιδιά.
0: Να σου φύγει.
1: Να σου χωρίσω.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχουμε νέο σποτάκι από το Στέφανο.
1: Έκανε σποτ ο Στέφανος.
0: Ναι. Εντάξει. Δεν έχουμε γραμμάτια να ξοφλήσουμε σε κανέναν. Κάνουμε πολιτική με πολιτισμό, είπε ο Στέφανος.
1: Ναι.
0: Και είχαμε Συμφωνώ. Και τηλεφωνική επικοινωνία του Γεραπετρίτη με το Ρούμπιο.
1: Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
0: Έτσι, μπράβο. Είδες λοιπόν, εγώ παιδί μου, περίμενα να με ενημερώσεις εσύ.
1: Είναι, ξέρετε τι, σε ορισμένες ειδήσεις, επειδή γίνονται σχεδόν κάθε μέρα, τις θεωρώ λίγο... Εντάξει, μίλησε ο Ρούμπιο με τον Γεραπετρίτη.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Το θεωρείς έτσι λίγο τυπικό.
1: Ναι, όταν πέφτουνε βόμβες, ας πούμε, στη Σαουδική Αραβία.
0: Α, γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι, εντάξει. Αχ, Θεέ μου.
0: Λοιπόν.
1: Είχαμε και, πώς το λένε, το Αλέξη Τσίπρα.
0: Για
1: το
0: πες.
1: Τρίτο μέρος της συνέντευξης.
0: Για πες.
1: Ναι, και του λέει η δημοσιογράφος, σας κατηγορούν ότι
0: κάνετε... Ρωτάει η δημοσιογράφος, λοιπόν, τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, ότι κάνετε μια πάρα πολύ ακριβή
0: καμπάνια.
1: Και γυρνάει ο κύριος Τσίπρας και της λέει: εμείς δεν έχουμε εξοδέψει απολύτως τίποτα. Τα μέλη μας φτιάχνουν αυτά τα βίντεο. Και λέει: εμείς δεν κάνουμε την πιο ακριβή, κάνουμε την πιο πετυχημένη καμπάνια. Γι' αυτό μας κατηγορούν.
0: Έλα Αλέξη. Έλα Αλέξη. Δεν τα λέμε αυτά. Για δεν ξέρεις τι γίνεται. Κράτε και λίγο μικρό καλάθι, μανίτσα μου.
2: Λες ότι κουράστηκες και δεν αντέχεις άλλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι το λέω. Αλήθεια είναι.

0: Και Μαρίζα Ρίζου.
1: Μπορεί να είναι καλοκαίρι, μπορεί να χαλαρώνουμε, αλλά στη Γερμανία τα πράγματα δεν είναι χαλαρά.
0: Για πες.
1: Μάλλον πάμε για αλλαγή καγκελάριου.
0: Για πες.
1: Από ό,τι φαίνεται, ο Merz, ναι, ο καγκελάριος, ναι, έχει χάσει κάθε εμπιστοσύνη από το κόμμα του και από το συνασπισμό των σοσιαλδημοκρατών. Και θα έχουμε μάλλον αλλαγή ρεζέρβα εν κινήσει.
0: Γιατί
1: όπως λέγεται
0: όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, στους χριστιανοδημοκράτες, ναι, το δεξιό κόμμα της Γερμανίας,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: υπήρχαν δύο τάσεις. Η μία τάση ήταν της Μέρκελ,
0: ναι,
1: η κλασική, παλιά,
0: η γνωστή στους Έλληνες,
1: ναι,
0: εκτός από αυτά που βιώσαμε, μετά που μας τα έγραψε κιόλας και τα διαβάσαμε, mm-hmm, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι, και η πτέρυγα του Σόιμπλε.
0: Ναι.
1: Η πιο σκληρή οικονομικά.
0: Η οποία όμως είχε γίνει απόλυτα αποδεκτή από την κυρία Μέρκελ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αυτοί οι δύο ήταν ένα.
1: Mm-hmm. Και πνευματικό
0: φίλοι
1: παιδί
0: που
1: του Σόιμπλε.
0: Τρώγανε το σταφύλι.
1: Ναι, παιδί.
0: Και μαζί όλους τους υπόλοιπους. Μας φάγανε. Για συνέχισε. Ναι.
1: Και ο κύριος Μέρτς που στηριζόταν στην πτέρυγα του Σόιμπλε έχει, ναι, χάσει κάθε εμπιστοσύνη.
0: Ναι.
1: Η κυρία Μέρκελ.
0: Γιατί δεν τα λέει καλά. Δεν ακολουθεί του Σόιμπλε το.
1: Ναι, έχει
0: συντακτική.
1: Δημιουργηθεί έλλειμμα οικονομικό.
0: Α, κατά την περίοδο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Τι λέτε, αυτοί τα έκαναν όλα σωστά.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Ναι, έτσι λέγανε.
1: Έτσι λέγανε.
0: Ναι, για πάμε. Ναι.
1: Και η τώρα κυρία Μέρκελ φαίνεται ότι θα ανακάμψει πολιτικά. Και με σενάρια να τη θέλουν να αναλαμβάνει την προεδρία της Γερμανίας.
0: Έλα ρε εσύ, θα την ξανάχουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τη Φρόιλάιν.
1: Γεια. Αλλά στη θέση ακόμα του καγκελάριου δεν ξέρουν ποιος θα μπει στην αλλαγή.
0: Ποιος θα το αποφασίσει, είπαμε.
1: Το Συμβούλιο των Χριστιανοδημοκρατών. Η Μέρκελ.
0: Οι πολίτες τι ρόλο βαράνε.
1: Οι πολίτες. Το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας τους έχει γυρίσει λίγο την πλάτη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και έχουν στραφεί σε πιο ακραία κόμματα.
0: Έτσι, γεια σου. Αυτό είναι.
1: Mm-hmm.
0: Ότι υπάρχει μία στροφή σε πιο ακραίες καταστάσεις.
1: Mm-hmm. Και για να επιβεβαιώσει τη θεωρία μου, έρχεται η Αγγλία. Εγώ σας έχω πει, η αριστερά πρέπει να είναι αριστερά, η δεξιά να είναι δεξιά. Να μην είναι κεντρό κάτι. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο κύριος Μπέρνιγχαμ, όχι μόνο έχει ανακτήσει τις δυνάμεις του εργατικού κόμματος, όχι μόνο τα συνδικάτα έχουν επιστρέψει στο εργατικό κόμμα,
0: ναι,
1: το εργατικό κόμμα βγαίνει μπροστά με 30% στις δημοσκοπήσεις από το 22 που είχε πέσει.
0: Μάλιστα.
1: Και η ακροδεξιά του Φάραντζ πέφτει στο 18. Η αριστερά στην αριστερά.
0: Αλλά
1: δεξιά,
0: πέφτουν, αλλά ανεβαίνουν.
1: Ναι.
0: Παντού γίνεται αυτό.
1: Όταν δεν έχει
0: το επεσήμανε και ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο in.gr για τα πόθεν έσχες των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία αυξήθηκαν πάρα πολύ.
1: Τα σπίτια.
0: Ναι. Και μάλιστα σχολίασε,
1: ναι,
0: πως είναι τρομακτική, λέει, όπως διάβασε, η αύξηση στο πόθεν έσχες των υπουργών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας,
1: mm-hmm,
0: προσθέτοντας ότι αυτό είναι μία άλλη συζήτηση, αλλά ως γνωστόν οι συζητήσεις κάποια στιγμή ανοίγουν. Ναι. Σωστή η παρατήρηση.
1: Και είχαμε και μία ανάρτηση μετά του Παύλου Πολάκη. Κοινοποίησε μία άλλη ανάρτηση από ένα φιλικό του λογαριασμό στο Facebook.
0: Ναι.
1: Και έγραφε μέσα αυτή η ανάρτηση, απευθυνόμενος και καλά αυτός ο άνθρωπος προς τον κύριο Τσίπρα, επειδή ο κύριος Τσίπρας είπε ότι η πολιτική δεν πρέπει να εμπλέκεται στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη, και γράφει αυτός ο άνθρωπος μέσα, αγόρι μου είσαι ηλίθιος, απευθυνόμενος στον πρώην πρωθυπουργό. Και είχαμε την ανάρτηση του κυρίου Πολάκη που λέει «Συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι λέει». Έχω εκλάβει ότι οι γέφυρες Πολάκη Τσίπρα έχουν ανατιναχθεί. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία επικοινωνία.
0: Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει τον Άλεξ Τσίπρα να έχει επικοινωνία. Λοιπόν, στις, ναι, 2 Σεπτεμβρίου όμως στη ΔΕΘ έχει πρόγραμμα, mm-hmm, και έχει σκοπό να δημοσιοποιήσει και να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς.
1: Αναλυτικά.
0: Ακριβώς. Στη συγκεκριμένη συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκα στο in.gr, στο τελευταίο όπως μας είπες εσύ, φαίνεται πως ο πρώην Πρωθυπουργός ρίχνει το βάρος στην επιχειρηματικότητα και στη μεσαία τάξη και ότι το πρόγραμμα θα στοχεύσει στην μη αύξηση φόρου προς αυτή την κατηγορία πολιτών και επιχειρηματιών. Λοιπόν,
1: είπε
0: χαρακτηριστικά, δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ το φόρο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη. Ούτε ένα ευρώ. Πρέπει να μειωθεί στους μισθωτούς η φορολογία και οι μεσαίοι προφανώς δεν πρέπει να επιβαρυνθούν άλλο. Ίσως πρέπει να υπάρχουν κάποιες ελαφρύνσεις σε ό,τι αφορά τις εισφορές, αναγνώρισε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα κατέθεσε πρόταση για άμεση κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την αδικία να πληρώνουν όλοι το ίδιο ανεξαρτήτως τζίρου. Με αυτόν τον τρόπο έχω την αίσθηση ότι ανοίγει πάλι πόλεμο με αυτούς που έχουν τζίρο, αλλά αρέσει πολύ σε αυτούς που δεν έχουν τζίρο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι κάτι το οποίο το έχει κάνει και στο παρελθόν, θα πω εγώ, ο πρώην Πρωθυπουργός. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο θα κερδίσει και πάλι την αποδοχή της μεσαίας τάξης των συνταξιούχων, οι οποίοι οι περισσότεροι ακούν Αλέξη Τσίπρα και τρέχουν, ακούν Κατρούγκαλο και τρέχουν και πολλά άλλα. Και ίσως είναι και ένας λόγος που ο Αλέξης Τσίπρας δεν κοιτάει καθόλου στο παρελθόν, γιατί τα κουβαλάει τα βαρύδια του παρελθόντος και αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Και αυτά τα βαρύδια φέρουν ονόματα, υπήρξαν υπουργοί, πήραν αποφάσεις. Ο ελληνικός λαός τις θυμάται. Ωστόσο, καλό είναι να μην θυμάται μόνο τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα, να γυρίζει και λίγο παραπίσω. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνη χρωματική συνδυασμή και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Η ώρα είναι 10.
8: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υδρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υδρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
12: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
13: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
12: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
13: χωρίς δεύτερη σκέψη.
12: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
14: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
15: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
14: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
15: γάτες,
14: τροκτικά,
15: ερπετά,
14: ψάρια και πτηνά.
15: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
14: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
15: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
14: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
15: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
15: Παράδοση και στο χώρο σας.
14: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
15: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
14: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
16: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
17: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Και τώρα τρίτο ημίωρο εδώ στην πρωινή καρφίτσα στο κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94 και 8 που παραμένετε και που φυσικά σας προτείνουμε τους καλύτερους στο είδος τους. Έτσι λοιπόν σας προτείνουμε για την σωστή συντήρηση αλλά και επισκευή του αυτοκινήτου σας το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου, διότι εκεί θα λάβετε την πιστοποίηση και θα ξέρετε ότι το αυτοκίνητό σας λειτουργεί σωστά και μπορείτε να πάτε ένα πολύ όμορφο ταξίδι το Σαββατοκύριακο με ασφάλεια. Όλα αυτά γιατί στο σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου είναι όλοι εξειδικευμένοι, είναι όλοι έμπειροι, έχουν τα κατάλληλα μέσα και έτσι εμείς έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
1: Repeat after me.
0: Και επειδή τώρα εγώ έχω και επισκέψεις, πρέπει να βάλω οπωσδήποτε ένα τραγούδι γιατί πρέπει να χαιρετήσω και θα επανέλθω.

Σήμερα βλέπω η καρφίτσα να τελειώνει νωρίτερα. Κάτι μου λέει πως θα βγω από το στούντιο, διότι έχω τη χαρά να βρίσκονται εδώ άνθρωποι δικοί μου από το εξωτερικό που δεν τους βλέπω συχνά και είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα. Νομίζω ότι θα ξεκινήσω ήμι διακοπές από σήμερα. Θα με συγχωρήσετε.

0: Αγρίεψε ο Στέφανος. Η χώρα δεν μπορεί να πάει μπροστά με Τσίπρα και Μητσοτάκη. Θέλουμε να φέρουμε μια νέα γενιά πολιτικών και μια νέα μορφή πολιτικής, είπε ο Στέφαν. Σκηνές πανικού στο Μεξικό, σας λέω επιγραμματικά τις ειδήσεις. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, σε φεστιβάλ. 15 τραυματίες αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο συμβάν. Οκ.
1: Έχουμε πολλά από το Μεξικό.
0: Για πες.
1: Εδώ και 2 εβδομάδες είχαμε, όπως ξέρετε, είχαμε τη δολοφονία του αρχηγού των καρτέλ πριν 2 μήνες,
0: ναι,
1: από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Η χώρα έχει αποσταθεροποιηθεί λίγο. Είχαμε τη δολοφονία του δημάρχου, της δημάρχου του Μεξικού, της πόλης του Μεξικού, από τα καρτέλ. Και βλέπουμε σιγά σιγά όλο και περισσότερους πολιτικούς, κυρίως βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος που κυβερνά το Μεξικό, να αποστασιοποιούνται από την κυβέρνηση. Και πολλοί λένε ότι μπορεί να έχει παίξει ρόλο το καρτέλ, τα καρτέλ των ναρκωτικών.
0: Όλα παίζουν. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Πάντως έπεσε η στάθμη του Δούναβη.
0: Όχι, έχει πέσει πάρα πολύ η στάθμη του Δούναβη. Έχουν αρχίσει και χτυπούν κόκκινα καμπανάκια και οτιδήποτε. Γιατί είναι τρομερά ανησυχητική αυτή η κατάσταση. Τρομερά ανησυχητική είναι και η νέα, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος έχει αλλάξει σημαντικά. Και για όσους δεν το ξέρουν, υπάρχουν κλίσεις και για τους συνεπιβάτες όταν δεν λειτουργούν με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας πλέον. Επιστρέφει στη Μολδαβία η 7χρονη Πατρίστια που έχασε τους γονείς και τη μικρή της αδελφή στο τροχαίο στη Χαλκιδική. Η μοναδική επιζών. Παραιτείται από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα ο Ιμάμογλου.
1: Ναι.
0: Έτσι, εντάσσεται σε νέο κόμμα πλέον ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης.

0: Έχεις κάτι άλλο σημαντικό να επισημάνεις όσον αφορά τους τίτλους των ειδήσεων?
1: Για το κύριο Μάμογλου ήθελα να πω ότι παραιτήθηκε από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Mm-hmm. Το κόμμα του κυρίου Οζέλ που μπήκε, που συμμετέχει, είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις με 34%. Mm-hmm. Ο Ερντογάν φαίνεται ότι χάνει την πρωτοκαθεδρία στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Αυτό.
0: Ωραία. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9.
2: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
4: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
4: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 70.

0: κεντρική πλατεία Φραγκαίας.
1: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
0: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
0: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
0: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Για φρέσκια παίστροφα, κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα παντού.
0: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 9711.
6: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

να πρωτοθυμηθώ. Νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι, πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή σαν να δίγαγα σε

στα σκοτάδια φανατέλω. Αν σ' έχω μέσα στη ζωή μου όπως θέλω. Και όταν καιρό μετά και η ψυχή και το σώμα παίζουμε τη φορά

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο, στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
1: Πολυκατάστημα Κάζα, το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο

0: 7210-69-799.
1: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του Ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-87164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
7: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
11: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
8: Ανέφερε ο αρχηγός Αντρία Ζίβκοβιτς. Την Παρασκευή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 26χρονος Σλοβένος στόπερ Βάνια Ντουγκούτσιτς για να οριστικοποιήσει τον δανεισμό του στους Ασπρόμαυρους. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 27χρονου χαφτισμόντς Άντρεα Κολπάνη, σύμφωνα με το τούτο Mercato Web. Κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης και ιτήθηκε 6-2 από την Νάπολη στην Ιταλία σε διεθνές φιλικό παιχνίδι. Παράλληλα, ήρθε σε συμφωνία η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου με τον 28χρονο δεξιό οπισθοφύλακα Ζερεμί Πατρίς της Watford και τις προσεχές ημέρες αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Σέρβου αμυντικού χαφ Νεμάνια Ραντόγια. Στο μπάσκετ, αθλητής του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Σενεγαλέζος forward Εμπαγέ Ντιαγέ στις 400.000 ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι πρωταθλητές Ευρώπης στη Βιλερμπάν για την απόκτησή του. Τέλος εποχής στο NBA, ο Ράσελ Westbrook ανακοίνωσε σε ηλικία 37 ετών την απόσυρσή του από τα παρκέ έπειτα από 18 χρόνια γεμάτης καριέρας. Ο Αμερικανός Γκάρτ κατέκτησε το βραβείο του MVP του πρωταθλήματος το 2017 με τη φανέλα των Thunder και το χρυσό μετάλλιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Σε αλλαγή εποχής είναι έτοιμοι να περάσουν οι Los Angeles Lakers, καθώς αλλάζουν διοικητικά χέρια και πολλούνται έναντι 10,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στον Αμερικανό επιχειρηματία Josh Kozner και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Disney, Bob Iger. 7η στην Ευρώπη κατετάγει στη σφυροβολία η Σταματίας Καρβέλη με καλύτερη βολή στα 69 μέτρα και 54 εκατοστά. Με νέο φετινό ρεκόρ, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου κατέλαβε την 10η θέση των 200 μέτρων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 21η θέση. Στον τελικό του τριπλούν με άλμα στα 16 μέτρα και 12 εκατοστά προκρίθηκε ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης. Παράλληλα, ο Μάρκ Ίγκλς με χρόνο 1.43.49 πραγματοποίησε ρεκόρ διοργάνωσης στον ημιτελικό των 800 μέτρων μετά από 48 χρόνια. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας 2-1 της Aston Villa στο Salzburg και πρόσθεσε έναν ακόμα τίτλο στην τρέχουσα δεκαετία, στην οποία δημιουργεί την δική της δυναστεία. Την πρόσληψη του 46χρονου Τσάβη στη θέση του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας. Η Manchester City απέκτησε τον 34χρονο Αργεντίνο τερματοφύλακα της Μαρσίγ, Χερόνιμο Ρούγι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε φίλοι ακροατές, δεν αργήσαμε. Και έχει πλησιάσει η στιγμή μάλλον που θα έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα ζήτηση που σας έχω υποσχεθεί.

0: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μια σπουδαία προσωπικότητα του ΠΑΟΚ, μιας και ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται απόψε, τον Γιάννη Γούναρη, πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, έχει αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Ελλάδος, έχει αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό. Κύριε Γούναρη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι επίσης.
0: Πώς είστε καταρχάς?
1: Στην υγεία μου καλά είμαι. Είμαι 74 ετών πλέον και δόξα τω Θεώ στην υγεία μου καλά είμαι.
0: Και πάντα καλά εύχομαι. Να το ζούμε και να απολαμβάνουμε έτσι κάθε ημέρα που περνάει.
1: Και ειδικά το ελληνικό ποδόσφαιρό μας.
0: Ακριβώς. Κύριε Γούναρη, αρχικά να πω ότι είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκεστε στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να συζητήσουμε, να πούμε αρκετά πράγματα, γιατί φαντάζομαι έχετε να πείτε και αρκετά. Μετράει αλλιώς η άποψή σας. Το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Ακριβώς. Αφιέρωσα όλη μου τη ζωή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από την ΕΠΣ Μακεδονίας και το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, που με προποντή τον αείμνηστο Κλεάνθη Βικελίδη βγήκαμε πρωταθλητές Ελλάδας με την ΕΠΣ Μακεδονίας. Είχα την τιμή να πάω στον ΠΑΟΚ το 70 μέχρι το 12, μέχρι το 70 μέχρι το 82, 12 χρόνια, που είσα τους πρώτους τίτλους στην ιστορία του ΠΑΟΚ με 377 επίσημα παιχνίδια πρωταθλήματος, και μετά την πιο μεγάλη τιμή να πάω στον Ολυμπιακό και να ζήσω τι σημαίνει πρωταθλητισμός, τι σημαίνει αγάπη και οικογένεια.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Γούναρη, ξεκινάτε αναφέροντας πως έχετε ζήσει τους πρώτους τίτλους του ΠΑΟΚ.
1: Τίτλοι του ΠΑΟΚ είναι 1972 κυπελούχοι απέναντι στον Παναθηναϊκό στο στάδιο Καραϊσκάκη, 1974 κυπελούχοι Ελλάδος απέναντι στον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια ο τελικός, και το 1976 πρωταθλητές Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ. Και παράλληλα, επειδή ήμουν και στην εθνική ομάδα, το 1971 με το φίλο μου τον Πέτρο τον Καραβίτη από τον Ολυμπιακό, τον Λάκη τον Νικολάου, τον άθιμο καψίξεργο στην Εθνική Ελπίδων, βγήκαμε πρώτοι στα Βαλκάνια τότε, το 71. Και αργότερα με προπονητή τον κύριο ποδοσφαιριστή του Άρη, τον Παναγούλια τον Αλκέτα, κατορθώσαμε και πήγαμε τελικούς Ευρώπης, που η τελική τότε Ευρώπης γινόταν με 8 μόνο χώρες. Ήταν πολύ δύσκολο να πας στην Ιταλία, και παίξαμε στους τελικούς Ευρώπης. Έζησα από κοντά το ελληνικό ποδόσφαιρο, το βίωσα και έδωσα όχι μόνο το σώμα μου αλλά και την ψυχή μου, γιατί το αγάπησα πραγματικά το άθλημα αυτό.
0: Κύριε Γούναρη, αναφέρατε ότι είχετε ζήσει τους πρώτους λοιπόν τίτλους του ΠΑΟΚ. Θέλω να μου πείτε πώς ήταν αυτό το συνέστημα του να παίρνετε τίτλο με μια ομάδα η οποία έχει και τόσο πολύ κόσμο. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις ομάδες που έχουν πολύ μεγάλη οπαδική βάση εντός αγωγικών.
1: Βεβαίως, είναι ο ΠΑΟΚ είναι λαϊκό σωματείο. Θα έλεγα στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε, ΠΑΟΚ και Άρης, όταν πήγα εγώ πιτσιρικάς, 17 χρονών δηλαδή, ήταν οι δύο κοινωνικές τάξεις διαφορετικές. Η κοινωνική, η οικονομική τάξη του Άρη ήταν η πιο δυνατή, πιο έλεγχε πλήρως δηλαδή την πόλη. Ο ΠΑΟΚ ήταν τα φτωχαδάκια. Και είχαμε και τον Ηρακλή βέβαια και τον Απόλλων Καλαμαριάς. Αλλά λέω για αυτές τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ ήμασταν τα φτωχαδάκια. Ήταν πιο λαϊκό, να το πω, σωματείο. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως και σας ακούω.
1: Αυτά τα έζησα. Έζησα επίσης την παράδοση που είχε ο Άρης 1962-1972 μέσα έξω με τον ΠΑΟΚ, είτε στο Χαριλάου είτε στην Τούμπα, τον είχε τον ΠΑΟΚ και για πλάκα. τα λόγια πλάκα, το εννοώ. Και μάλιστα στον τελικό κυπέλλου του 1970, που ήμουν ακόμη στην Νεάπολη, στην τεχνική ομάδα της Νεάπολης, στη μεικτή Έψιμ που βγήκαν πρωταθλητές με τον Κλεάνθη Βικελίδη, αλλά εκείνο το βράδυ πήγα να δω το τελικό ΠΑΟΚ Άρης. Για πλάκα τον είχε ο Άρης τον ΠΑΟΚ. Το κέρδισε δικαίως το κύπελο και από εκείνη τη βραδιά έγινε αιτία να πάρει ο μέγας πρόεδρος και συνεπέστατος και φερέγγιος άνθρωπος, ο αείμνηστος Γιώργος Παντελάκης, να πάρει την απόφαση ότι πρέπει πλέον να κάνει μια καινούργια νεανική ομάδα του ΠΑΟΚ. Και μέσα σε αυτή την απόφαση ένας εκ των Θεσσαλονικίων ήμουν και εγώ. Και ξεκίνησε μια καινούργια δεκαετία. Είχα την τιμή, ο Γιάννης ο Γούναρης που μιλάς μαζί του τώρα, είχα την τιμή τότε και τη βοήθεια του Θεού να σπάσω την κακιά αυτή δεκαετή παράδοση του ΠΑΟΚ με τον Άρη, εγώ ο ίδιος μέσα στο γήπεδο του Χαριλάου σκοράροντας και ισοφαρίζοντας τον Άρη στο 90 και παίζοντας ο ΠΑΟΚ με 10 παίχτες. Έζησα αυτές τις όμορφες στιγμές.
0: Φαντάζομαι η στιγμή που στέλνετε την μπάλα και στα δίχτυα είναι απίστευτη, έτσι.
1: Και ξέρεις τι, είναι απίστευτο και μεγαλύτερη ειδονή δεν υπάρχει. Είναι ότι τότε εσείς δεν είχαν και στο πλάι δίχτυ. Πώς είναι τα δίχτυα και στο πλάι, από το κάθε το δοκάρι είχαν και δίχτυ. Πήγε εκεί η διαγώνια, στο πλάι. Από φάουλ, στη μένη φάση του Γιώργου Κούδα, στο 93, πήρα την απόφαση μόνος μου και έφυγα από δεξί μπακ και έγινα σεντερφόρ. Και λέω, Θεέ μου, αν έρθει μπάλα εδώ, θα πάρω φόρα και ό,τι γίνει. Με είδε ο Άγγελος ο Σπυρίδων του Άρη, το σεντερμπακ, ο μέγας παιχταράς και αυτός. Σκράσματα δευτερολέπτου, ο Άγγελος βρήκε το πρόσωπό μου δηλαδή και αναγκάστηκα δηλαδή να πάω σε γιατρούς γιατί έπαθα ζημιά, αλλά κλάσματα δευτερολέπτου κλάσματα τη βρήκα πρώτο στην μπάλα στο μέτωπο και την κάρφωσα την μπάλα στην απέναντι γωνία του Νίκου Χριστίδη, άλλος μεγάλος γκολκίπερ και παιχταράς. Ήταν ο Άρης πολύ καλή ομάδα, πρέπει να το πω, σαν Θεσσαλονικιός δηλαδή. Ήταν δικαίως δηλαδή πρώτος εκείνα τα χρόνια. Είχε παιχταράδες μέσα.
0: Κύριε Γούναρη, έχετε ζήσει λοιπόν μια διαφορετική κάπως εποχή του ποδοσφαίρου, έτσι, σε σχέση με την σημερινή εποχή. Θα ήθελα να μου πείτε τι διαφορές εντοπίζετε σε σχέση με παλιά, πώς να το πω τώρα, ποιες είναι αυτές οι διαφορές γενικότερα.
1: Ποιες είναι αυτές οι διαφορές. Εγώ, αγαπητέ, θα σου απαντήσω σύμφωνα με τα βιώματά μου. Εσύ,
0: βεβαίως.
1: Όχι με το τι φαντάζομαι και το τι βλέπω, με αυτά που έζησα. Ήμασταν περισσότερο σε κάθε ελληνική ομάδα Ελληνόπουλα, πρώτον. Έγινε νόμος τότε ότι επιτρέπονται οι ξένοι ποδοσφαιριστές σε ελληνική ομάδα, αλλά μέχρι 3 άτομα. Γήπεδα ήταν κατάμεσα. Και όταν λέω κατάμεσα, δεν εννοώ ότι ο ΠΑΟΚ που θα έπαιζε στην Τούμπα με τον Άρη παράδειγμα θα ήταν μόνο ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Ήταν μισό ασπρόμαυρο η Τούμπα και μισό κυτρινόμαυρο για ο Άρης. Το ίδιο συνέβαινε και σε άλλα τα γήπεδα. Και θυμάμαι εγώ, δεν είχαμε ούτε ναρκωτικά, δεν είχαμε ούτε ποτά, ούτε επεισόδια μεταξύ των φιλάθλων. Οι φιλάθλοι πηγαίνανε μαζί, παοξίδες, αριανοί, φερρυπίν και τα λοιπά. Δεν υπήρχε κανένα επεισόδιο και ο καθένας υποστήριζε την ομάδα του ελεύθερα. Το βράδυ στο καφενείο της γειτονιάς θα γινόταν η πλάκα, το καλαμπούρι, βάζαν στοίχημα κανένα ουζάκι, το βράδυ καμιά πίδα θα κεράσει ο ηττημένος. Και θυμάμαι κι εγώ, υπερητώντας έτσι την ιστορική φανέλα του ΠΑΟΚ, ήμουν τυχερός που έζησε αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, όταν παίρνεις το πρώτο τίτλο στην ιστορία σου, το 72, νικώντας τον Παναϊκό στο Καραϊσκάκι, το δεύτερο κύπελο το 74 στη Φιλαδέλφεια από τον Ολυμπιακό και το 76 πρωτάθλημα, πρωταθλητής Ελλάδος, ήμουν ένα νέο παιδί που έζησε αυτές τις μεγάλες χαρές. Και αυτές οι χαρές οι μεγάλες, ευτυχώς για μένα, δεν ήρθανε μόνο από την ομάδα μου. Ήρθε και από την εθνική ομάδα που πήγαμε τελικούς Ευρώπης. Το 1980 στην Ιταλία, όπως σας είπα, που κερδίσαμε 1-0 τη Σοβιετική Ένωση τελικά με στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας με γκολ του Τάκη Νικολούδη.

0: τον Νικολά, από τη, το Χρήστο τον Αρδίζογλου, το Θωμά το Μαύρο, είναι ό,τι καλύτερο από την ΑΕΚ. Το ίδιο συμβαίνει, πώς το λένε, και με τα παιδιά του, του Άρη. Είτε είναι ο Άγγελος ο Σπυρίδων, είναι ο Αλεξιάδης ή αργότερα ο Φυρός με το Βένο και τα λοιπά, που υπάρχουν και κυκλοφορούμε, ήμασταν φίλοι έτσι όμορφα και ωραία. Τι να πω τώρα, το Μίμη τον Παπαϊάννου, το μεγάλο, τι να πω, το Μίμη τον Δωμάζο, το στρατηγό μας. Όταν έφευγε ο Μίμης ο Δωμάζος, το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι, κατέβηκα στην Αθήνα να συμμετάσχω, με τηλεφώνησε, κατέβηκα για σεβασμό που θα έπαιζε η Εθνική Αυρό με την Εθνική Αυστραλίας στη μνήμη του Μίμη μας, του Δωμάζου. Αυτά τα ίδια αισθήματα έχω μέσα μου για τον Γιώργο του Σιδέρη του Ολυμπιακού, για τον Γιάννη τον Καϊτατζή του Ολυμπιακού, που δηλαδή όμορφες, αυτά μου μείναν όμορφες σχέσεις. Μπορεί να φορούσαμε άλλη φανέλα, μπορεί να ανήκαμε σε άλλη ομάδα, αλλά στην εθνική μας όταν μαζευόμασταν τα δίναμε όλα, ξεχνούσαμε τις ομάδες μας πρώτον, αλλά και έξω από το γήπεδο είχαμε ωραίες ανθρώπινες σχέσεις, όπως έχουν, όπως είχαν και οι φίλαθροι τότε, που ήταν δηλαδή σε μια καζούρα, σε ένα πείραγμα, και πηγαίναν Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, Παοξίδες, Αργιανοί μαζί στο γήπεδο, παρέα, φίλοι. Αυτά τα όμορφα μου μείναν μέσα μου. Δεν έζησα εγώ στιγμές να υπογράφω συμβόλαια με δικαίωμα συμβόλαιο ενός έτους ή δύο χρόνων, δηλαδή ή τριών χρόνων. Εγώ στο παλιό εκείνο ποδόσφαιρο το ελληνικό ήμουνα στους νόμους ότι αν έχεις 8 ετία, 8 χρόνια συνεχόμενα στο αυτό σωματείο, πρέπει να φέρεις 5 εκατομμύρια για να φύγεις από το σωματείο σου. Εάν όμως έχεις 12 χρόνια συνεχόμενα στο αυτό σωματείο, υποχρεωτικός ελεύθερος. Και σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, το δεύτερο, 12 ετίας, ο ΠΑΟΚ με τον αθάνατο και πανέντιμο πρόεδρο και τον κύριο Παντελάκη και τον κύριο Καλαφάτη, με έδωσε ο ΠΑΟΚ ο επίσημος, αυτά είχε, αυτά μπορούσε, 4 εκατομμύρια δραχμές για τα επόμενα 4 χρόνια. Και ο Ολυμπιακός με τον κύριο Νταϊφά με έδωσε 10. Και λέω θα πάω στον Ολυμπιακό, γιατί είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και θα πάω σε μια ομάδα που σε τίτλους είναι ανώτερη από τον ΠΑΟΚ. Και να ζήσω και να δω πώς θα περάσω.
1: Κύριε Γούναρη.
0: Δεν το μετάνιωσα ποτέ που πήγα, γιατί έζησα τον Ολυμπιακό και έζησα δηλαδή τι εστί Ολυμπιακός. Εισέπρεξα, κύριε μου, μεγάλη αγάπη. Μεγάλη ανθρωπιά. Αυτά δεν μου είπες να σου πω τι
1: βεβαίως,
0: έζησα.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά έζησα.
1: Κύριε Γουναρή, θα χρειαστείτε βέβαια να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε στη γραμμή.
0: Αναμείνω.
1: Βεβαίως. Πριν προχωρήσουμε βέβαια να σας αναφέρω, γιατί με ειδοποίησαν και από την ομάδα παραγωγής, πως έχετε χαιρετισμούς τόσο από τον Μάνο Σταραμόπουλο όσο και από τον Κώστα Σαμοθράκη, δημοσιογράφος του σταθμού.
0: Εξαιρετική δημοσιογράφη και φίλοι, βέβαια, καλά παιδιά, βέβαια.
1: Λοιπόν, επίσης, μείνετε στη γραμμή, ναι. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
0: Okay.
1: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν.
4: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη.

0: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
1: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, κλίμες.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
1: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, κλίμες.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Τηλέφωνο 27210-69454.
0: Κλίμες.
1: Και τις δουλειές σου κλίμες.
2: Ακούστε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
3: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
4: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υγιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
4: Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.
11: Καταφέρει και βάλει και περισσότερα και μπορέσει να πάρει και την πρόκριση. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει για να φύγει από τις Βρυξέλλες με αυτή την πρόκριση?
12: Θα σας απαντήσω. Πρώτον, για τις ελληνικές μας ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, που παίξανε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί έχω την ίδια τοποθέτηση και είναι η εξής. Οι ομάδες οι ευρωπαϊκές από τις ελληνικές μας φάνηκαν πιο έτοιμες. Και όταν λέω πιο έτοιμες, είναι γιατί τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη αρχίζουν πιο νωρίτερα από τα δικά μας πρωταθλήματα. Και έτσι έχουν πολλά περισσότερα παιχνίδια επίσημα στα πόδια τους παρά τα δικά μας παιδιά. Και γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δηλαδή φάνηκαν, κατά τη γνώμη μου, ανέτοιμες. Η λύση ποια είναι στο θέμα? Για μένα, να αρχίζουν νωρίτερα την προετοιμασία οι ελληνικές μας ομάδες, να έχουν περισσότερα φιλικά παιχνίδια στα πόδια τους και με πολύ σκληρή δουλειά να είναι έτοιμοι για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Χωρίς σκληρή δουλειά δεν γίνεται τίποτε, και χωρίς δηλαδή προετοιμασία. Αυτή είναι η άποψή μου. Γι' αυτό δηλαδή είδα και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ μπροστά, όχι σε ανώτερες ομάδες, πιο ανέτοιμες οι ομάδες μας. Γιατί όταν παίζει ελληνική ομάδα με οποιαδήποτε ξένη, με την ελληνική ομάδα βλέπει, δηλαδή εκπροσωπεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και έτσι ακριβώς σας απαντώ. Τώρα πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ παίζει συγκεκριμένα στην ερώτησή σας. Αυτή ήταν η γενική εικόνα που εισέπραξα εγώ με τα δικά μου μάτια, γιατί εχρημάτισα και σαν προπονητής και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό, και σαν γνώσεις τελείωσα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην Ακαδημία Σωματικής Αγωγής. Λοιπόν, δεν ήταν έτοιμες οι ελληνικές μας ομάδες από κάθε άποψη. Όχι ότι είναι καλύτερες ευρωπαϊκές, όχι, δεν το δέχομαι και δεν το παραδέχομαι. Τώρα, επί της ουσίας, ήρθε η ώρα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ είναι μια αναγνωρισμένη, καταξιωμένη ομάδα στην Ευρώπη από το Βέλγιο. κέρδισε τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, δυσκολέψαν περισσότερο τα πράγματα, όμως ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει και τη νίκη και την πρόκριση. Πώς? Πρέπει να τρέξει πολύ περισσότερο από την Άντερλεχτ. Όταν λέω πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερο. Εσκεμμένα να τη ζώσει το μισό γήπεδο και να βγαίνει στην κόντρα, να τη βρίσκει πίσω άδεια. Μπορεί να το κάνει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να το κάνει πάνω και όταν είχε προπονητή το Λουτσέσκου, πολλά παιχνίδια έτσι κατάφερε και τα πήρε. Άλλη λύση δεν υπάρχει για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να σκεφτεί καν ότι θα κάτσω πίσω να κρατήσω την ισοπαλία. Όχι. Βέβαια, ό,τι και αν σκεφτεί, πρέπει να στηριχθεί στη σωστή αμυντική συμπεριφορά, το 0 στην άμυνα. Γιατί κάθε ομάδα, κάθε αντίπαλος που θα αντιμετωπίσεις, σε κάθε τακτική χτίζεται η κάθε τακτική από την άμυνα, τα θεμέλια, το μηδέν. Και θα κυνηγάει ο ΠΑΟΚ, πώς το λένε, τη νίκη, την παράταση ή τη νίκη πρόκριση. Μπορεί ο ΠΑΟΚ, μπορεί να το κάνει. Να το πιστέψει όμως και αρκεί να τρέξουνε τα παιδιά του ΠΑΟΚ, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, πολύ περισσότερο από ό,τι θα τρέξουν οι Βέλγοι, οι οποίοι ενδεχομένως είναι και λίγο χαλαροί, ίσως πιστεύουν ότι την πήραν την πρόκριση. Για μένα δεν έχει τελειώσει τίποτε. Την πρόκριση ο ΠΑΟΚ θα τη δώσει, θα την πάρει μέσα στο γήπεδο σήμερα το βράδυ.
11: Κύριε Κούνερ, θα σας έλεγα ότι θα στερηθεί και έναν ποδοσφαιριστή πάρα πολύ κρίσιμο για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ, τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ωστόσο, και αυτό το λέω γιατί θα πρέπει να το πούμε και στον κόσμο, γιατί βγήκε πριν από πολύ λίγο. Ότι υπάρχει ανατροπή με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, πετάει για το Βέλγιο και είναι κανονικά στην αποστολή του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση. Αγωνίζεται κανονικότατα ο Έλληνας μεσοεπιθετικός για τον δικέφαλο του Βορρά.
12: Αυτό είναι πολύ καλή είδηση, γιατί ο Κωνσταντέλιας μέσω επιθετικά έχει το χάρισμα να κάνει το απρόβλεπτο, αυτό που δεν λέει ακόμη ούτε και ο προπονητής. Μόνος του βλέπει το παιχνίδι, μόνος του παίρνει την απόφαση και μόνος του αυτοσχεδιάζει. Είναι για μένα ο Κωνσταντέλιας αυτή τη στιγμή το καλύτερο ελληνικό δεκάρι. Δηλαδή, όταν λέω δεκάρι, εννοώ τον Γιώργο τον Κούδα, τον Μίμη Δωμάζο, τον Γιώργο τον Βελικάρη, τον Μίμη τον Παπαϊάνου, παίχτες οι οποίοι διαβάζαν το κάθε παιχνίδι και μόνοι τους, χωρίς καμιά εντολή από τον προπονητή, παίρνανε την απόφαση και λύνανε παιχνίδια. Σκοράρανε, ανατρέπανε καταστάσεις. Αυτός είναι ο Κωνσταντέλιας. Και έτσι πιστεύω ότι θα είναι ένα όπλο του ΠΑΟΚ στη διάθεση του προπονητή.
11: Σίγουρα, βέβαια, έτσι του δίνει και πολύ μεγάλη αγωνιστική όθηση και ψυχολογικά η παρουσία του πλέον στον ΠΑΟΚ. Είναι ένα παίκτη στον οποίο δεν μπορείς και να τον περιορίσεις αυτή τη στιγμή. Δεν περιορίζεται εύκολα.
12: Γι' αυτό σας είπα, αυτοσχεδιάζει. Είναι απρόβλεπτος ο Κωνσταντέλιας και γι' αυτό τον παραδέχεται ο κάθε προπονητής, γιατί ο κάθε προπονητής βέβαια θα κάνει την τακτική του, τη στρατηγική του. Ο Κωνσταντέλιας την ακούει αυτήν και πάνω σε αυτήν λειτουργεί. Αλλά διαβάζοντας το παιχνίδι, παίρνει αποφάσεις και πρωτοβουλίες δικές του, αυτοσχεδιάζει. Είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Και αυτό θα δώσει, πιστεύω, δύναμη στον ΠΑΟΚ που θα κυνηγήσει, θα κυνηγήσει την πρόκριση. Και η πρόκριση μέσα στο Βέλγιο, επί της Άντερλεχτ, που πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ιστορική ομάδα. Η Άντερ δεν είναι δηλαδή χθεσινή. Η Άντερ και η Μπριζ είναι οι κορυφαίες ομάδες στο Βέλγιο από ιστορία. Λοιπόν, πρέπει ο ΠΑΟΚ να χτιστεί η τακτική του με το 0 στην άμυνα. Το επαναλαμβάνω, με το 0 στην άμυνα. Τώρα, είτε με αντιπιθέσεις ή με αυτοσχεδιασμό του Κωνσταντέλια να κάνει το 0-1 και να το στείλει το παιχνίδι παράταση ή να το κερδίσει. Αλλά θέλει πολύ αυτοσυγκέντρωση, θέλει πολύ, πάρα πολύ τρέξιμο, 0 λάθος στην άμυνα και ένα αυτοσχεδιασμό του Κωνσταντέλια για να γυρίσει το παιχνίδι.
11: Ωραία.
12: Πολύ χάρηκα που μου είπατε δηλαδή ότι θα είναι στην αποστολή ο Κωνσταντέλιας και ενδέχεται να αρχίσει το παιχνίδι.
11: Προκειμένου, γιατί η αλήθεια είναι τώρα μας πιέζει και ο χρόνος για να κλείσουμε την συνέντευξη. Θέλω να σας ρωτήσω αν ήσασταν εσείς στα αποδυτήρια σήμερα, στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ, τι θα λέγατε στους ποδοσφαιριστές πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο?
12: Είστε καλύτεροι, παίξτε για την νίκη, το αξίζετε και θα την πάρετε στα ίσια.
11: Τόσο ξεκάθαρα.
12: Τόσο ξεκάθαρα. Ναι, γιατί αγόρι μου, άμα δεν το πιστεύεις αυτό που λες, μη το λες.
11: Ακριβώς. Και συμφωνώ, να ξέρετε, και απόλυτα σε αυτό. Ωραία, κύριε Γούναρη, να ξέρετε, επιφυλάσσομαι να τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί μας πιέζει τώρα και ο χρόνος για να κλείσουμε την συνέντευξη. Έτσι, σας ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ.
12: Να είστε καλά. Να ευχηθούμε το βράδυ να χαμογελάσουμε σαν Έλληνες.
11: Πραγματικά, μακάρι, γιατί αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται και κοντά στη 10η θέση, να μειώσει τη διαφορά και να μπει στη δεκάδα. Ναι. Πρέπει, γιατί μας αξίζει πέρα για πέρα.
12: Ακριβώς.
11: Κύριε Γούναρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιφυλάσσομαι φυσικά να τα ξαναπούμε στον αέρα.
12: Να τα ξαναπούμε χαρούμενοι, ε!
11: Μακάρι.
12: Εντάξει,
11: έγινε. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας.
12: Γεια σας.
11: Ήταν ο Γιάννης Γούναρης. Συζητήσαμε πολύ όμορφα πράγματα. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, μια μεγάλη προσωπικότητα του ΠΑΟΚ, που θα πρέπει να μετράμε τα λόγια της, γιατί καταλαβαίνετε, όταν ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, όταν μια τέτοια προσωπικότητα μιλάει για τον ΠΑΟΚ, αλλιώς θα μετρήσουν τα λόγια του ίδιου του Γιάννη Γούναρη, και αλλιώς θα μετρήσουν τώρα τα δικά μου, αντικειμενικά ποιος μοιάζεται για τα δικά μου, εντός αγωγικών. Λοιπόν, πάμε τώρα γενικότερα στα διεθνή, να εμβαθύνουμε στα διεθνή με τον Μάνο Σταραμόπουλο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάνο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σένα και στους ακροατές το 943. Και να πω κάτι τώρα για τον Γούναρη, τον Γιάννη που είχες καλέσει.
11: Βεβαίως.
10: Ο Γιάννης ο Γούναρης, λοιπόν, είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες δεξιούς οπισθοφύλακες. Mm-hmm. Ήτανε παρόν στην πρώτη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος το 1980, όπου στα γήπεδα της Ιταλίας, στο κύπελλο Εθνών, με προπονητή τον Άμινεστρο, τον Αλκέτα Παναγούλια, είχε δώσει το παρόν. Έτσι, λοιπόν, δεξιός μπακ ήταν ο Γιάννης ο Γούναρης, ο οποίος διακρίθηκε τόσο στον ΠΑΟΚ όσο μετά και στον Ολυμπιακό και βεβαίως στην Εθνική Ελλάδος. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιώργο.
11: Μάνο, τι είναι να γίνει, να καθιερωθεί αυτό το ραντεβού, η αλήθεια είναι, κατά τις 12.30, έτσι.
10: Ναι. Ωραίο,
11: και όχι άδικα, γιατί ναι, έχουμε τη δράση. Ναι. Έχουμε δράση, είχαμε τον τελικό του Super Cup.
10: Που ακριβώς
11: είναι αυτό που είναι.
10: Για δεύτερη συνεχόμενη φορά η Paris Saint-Germain, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως πέρσι είχε πάρει το Super Cup, έτσι και φέτος στο Salzburg, αυτή τη φορά απέναντι στην κάτοχο του Europa League, την Aston Villa του Unai Emery, ο οποίος είχε μια παράδοση σε αυτά τα παιχνίδια, βεβαίως στο Super Cup, όχι ιδιαίτερα όσο στο Europa League. Στα 6 παιχνίδια σε τελικούς που έχει πάει ο Unai Emery με διάφορες ομάδες, έχει χάσει τις 4. Έτσι λοιπόν, μία από αυτές, η τέταρτη πιο συγκεκριμένη, ήταν η χθεσινή, όπου η Paris Saint-Germain, που ξεκίνησε πολύ γρήγορα με ένα εντυπωσιακό γκολ του Γεωργιανού του Κβαρατσχέλια, που ήταν όλη τη σεζόν από τους κορυφαίους παίκτες των πρωταθλητών Ευρώπης και μάλιστα είναι και ένα από τα φαβορή για να πάρει τη χρυσή μπάλα στις 26 Οκτωβρίου, στη μεγάλη γιορτή που θα γίνει για μία και μοναδική φορά στο Λονδίνο, θέλοντας το France Football μαζί με την UEFA να τιμήσουν τον πρώτο Άγγλο ποδοσφαιριστή που είχε πάρει το σπουδαιότερο και ευγενέστερο αυτό βραβείο, τη χρυσή μπάλα δηλαδή, το 1955-56. Και αναφερόμαστε στο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, τον αποκαλούμενο μάγο της τρίπλας, έτσι, που έπαιζε δεξί εξτρέμ σε Blackpool, Εθνική Αγγλίας και άλλες ομάδες. Mm-hmm. Ο Κβαρατσχέλια λοιπόν, αθαμάσιος αυτός αριστερός εξτρέμ, που παίζει και στα δύο άκρα της επίθεσης, πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ, νίκησε τον Μπιζό. Δεν έπαιξε χθες ο Εμιλιάνο Μαρτίνες τροφύλακας, τον Μπιζό προτίμησε ο Ουνάι Έμερι. Κατάφερε κάποια στιγμή βεβαίως να ισοφαρίσει η Άστον Βίλα με τον εκπληκτικό αυτόν τον 17χρονο, έτσι. Mm-hmm. 17χρονο είναι ο Μπαντιό, και λίγο αργότερα μετά από ατομική προσπάθεια ο Ντεζιρέ Ντουέ, ο εξτρέμ αυτός, ο Μπράιαν Μάντσο για την ακρίβεια, είναι, ναι, 17 χρονών. Μπράιαν Μάντσο, να θυμόμαστε αυτό το όνομα, που πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ στέλνοντας την μπάλα ψηλά στη δεξιά γωνία του Ρώστρο Φλέκα του Σαββόνου, που και χθες ήταν από τους καλύτερους. Σπάρισε και ο Ντεζιρέ Ντουέ στο 60. Ο υπέροχος αυτός δεξιός εξτρέμ της Πάρη και της Εθνικής Γαλλίας έγραψε το 2-1 με πλασέ στέλνοντας την μπάλα στην άλλη γωνία του Μπιζό. Όμορφο παιχνίδι, ανοίγει την ποδοσφαιρική αυλαία για τη σεζόν 26-27. Να πούμε ότι το παρόν έδωσε βέβαια ο πρόεδρος του ΕΦΑ Αλεξάνδρ Τσεφερίν με τον ομολογό του της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συλλόγων και πρόεδρο της Πάρη, εννοείται τον Νάσαρ Αλκελαΐφη. Θέλω να πιστεύω ότι μετά ή νωρίτερα θα συζήτησαν και το θέμα της υποψηφιότητας της FIFA.
11: Νομίζω δεν γίνεται να μην το έχουν συζητήσει.
10: Ναι, το έχουν συζητήσει τηλεφωνικά. Τώρα πρέπει να το συζητήσουν κατηδίαν.
11: Πρέπει να το θεωρούμε σίγουρο, έχω την αίσθηση. Γιατί εντάξει.
10: Το
11: γεγονός ότι το συζητήσαν αυτό το θέμα είναι.
10: Ναι, το έχουν συζητήσει σκουπα τηλεφωνικά και τώρα το μίλησαν πιο διεξοδικά διαζώσεις.
11: Ακριβώς αυτό εννοώ. Γιατί εντάξει, μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα.
10: Βέβαια.
11: Έτσι.
10: Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα που θα κρίνει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Τώρα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μπαίνει στο αεροπλάνο ο Κωνσταντέλιας και ο οποίος πετάει για τις Βρυξέλλες, ούτως ώστε το βράδυ να δώσει το παρόν κανονικά με τον ΠΑΟΚ απέναντι στην μεγάλη δόξα του βελγικού ποδοσφαίρου, την Άντερλεχτ, η οποία ναι, μεν τελευταία έχει περάσει διάφορα προβλήματα, δεν είναι η Άντερλεχτ των παλαιότερων ετών, αλλά προσπαθεί να ξαναβρει τον παλιό της καλό εαυτό, οπότε είναι σημαντικό που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεπέρασε το προσωπικό του πρόβλημα και θα δώσει κανονικά το παρόν απόψε το βράδυ απέναντι στην βελγική ομάδα.
11: Μεγάλο ατού αυτό για τον ΠΑΟΚ, γιατί
10: εντάξει,
11: μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή.
10: Να μην είναι ο καλύτερος ένας ποδοσφαιριστής, έτσι.
11: Ναι,
10: μιλάμε για πραγματικότητα, έτσι είναι.
11: Η αλήθεια είναι, μάλλον το ανέφερα και πιο πριν, ότι ο Κωνσταντέλιας υπό κανονικές συνθήκες, το οικογενειακό ζήτημα που αναμενόταν να τον αφήσει έξω, ήταν και ο μόνος τρόπος για να μείνει έξω. Υπό άλλες συνθήκες, είναι κατά κάποιο τρόπο και ο τελευταίος που θα έβγαινε από την εντεκάδα, έτσι.
10: Σωστό.
11: Μιλάμε για ένα απίστευτο ποδοσφαιριστή.
10: Για ένα εκπληκτικό ποδοσφαιριστή που θυμίζει κάτι από Γιώργο Κούδα. Κάτι όμως, έτσι. Λοιπόν.
11: Μακάρι να συνεχίσει έτσι να ανεβαίνει και να τους ξεπεράσει όλους.
10: Και να βελτιώνεται.
11: Ακριβώς.
10: Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να πάμε. Η Άντερλεχτ δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Όπως έλεγε χθες βεβαίως ο προπονητής της, ο Πορτογάλος, ο Βίτορ Μπρούνο, ότι εμείς δεν ξέρουμε τίποτα για το θέμα του Κωνσταντέλια. Τελικά δικαιώθηκε. Ενδόμηχα πρέπει να πίστευε ότι ο Κωνσταντέλιας θα ξεπεράσει το οποιοδήποτε πρόβλημα και θα είναι κανονικά σήμερα στη βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Η κατασκοπία στην εποχή μας είναι στις πρώτες τάξεις, έτσι, ποδοσφαιρικών ομάδων, επιχειρήσεων, ό,τι θέλεις. Λοιπόν,
11: στο μεταξύ η λέξη
10: έχει,
11: αλήθεια είναι κατάσκοπος. Ακούγεται και λίγο περίεργη. Εντάξει, μιλάμε, είναι κάτι θεμητό. Είναι κάτι θεμητό.
10: Θεωρείται αυτό.
11: Ναι, θεωρείται θεμητό βέβαια, έτσι.
10: Βέβαια, εννοείται.
11: Όλες οι ομάδες κοιτάνε τους αντιπάλους τους να δουν πώς παίζουν.
10: Οι επιχειρήσεις το ίδιο δεν κάνουν.
11: Οι πάντες.
10: Τι να πούμε τώρα.
11: Τι να κάνουμε. Πρέπει να κοιτάνε να δουν πώς θα προσεγγίζουν το εκάστοτε παιχνίδι.
10: Έτσι, ακριβώς. Εδώ λοιπόν θα ξεκινήσουμε το 4-2-3-1. Διαιτής, να θυμίσουμε, θα είναι ο Ιταλός Σιμόνε Σότσα. Ιταλοί είναι από τους κορυφαίους διαιτητές πάντα, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έτσι. Προφυλάξει να παίξει ο Κούσεμας όπως και στο πρώτο παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ καλός. Στην άμυνα ο Μάμαρ δεξιά, ο Μπιανκόν του Ολυμπιακού, έτσι. Mm-hmm. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Μπιανκόν έχει μετακινηθεί από τον Ολυμπιακό στην Άντερλεχτ. Mm-hmm. Για μένα λάθος, αλλά πάση περιπτώσει δεν αποφασίζω εγώ. Αριστερά ο Πέτρο και ο δεύτερος στόπερ ο Πετρού. Αουγκούστινσον αριστερό μπακ. Δύο αμυντικά χάφο Σαλιμπά και ο Κανά. Ο Κανά που ήταν από τους καλύτερους παίκτες στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Μέσω επιθετική ο Αμπρός, ο Ντεγκρέφ και ο Κανάτο. Στη γραμμή κρούσης βεβαίως ο Σέρβος ο Τσβέτκοβιτς, ο Δαμάσιος αυτός ποδοσφαιριστής, που δεν πρέπει να ξεχνάμε πέτυχε αυτό το εκπληκτικό γκολ και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους αμυντικούς και την εν γέννη ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα πάμε σε ένα γεγονός που δεν έχει ξανασυμβεί, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ. έγινε ένα φιλικό στο Ρασουαλέτα στην Ισπανία ανάμεσα στη Μάλαγα και τη Φούλαμ. Το κανονικό παιχνίδι έξε 2-2. Οι Ισπανοί όμως δεν είχαν ενημερώσει τους Άγγλους της Φούλαμ ότι ξέρεις μετά το παιχνίδι θα έχουμε και πέναλτι για να δούμε ποιος θα πάρει το τρόπαιο, ήταν ένα για φιλανθρωπικό σκοπό. Οι Άγγλοι δεν είχαν ενημερωθεί, είχαν κανονίσει λοιπόν μετά από μία ώρα περαιτέρω να κοπάνε στο αεροπλάνο που θα έφευγε. Έτσι λοιπόν στη διαδικασία των πέναλτι η Αγγλική ομάδα δεν είχε μείνει και τα χτύπησαν μόνοι τους οι Ισπανοί. Τρελό και αυτό, έτσι. Τρελό και αυτό.
11: Πολλά τρελά γίνονται στο ποδόσφαιρο πλέον, νομίζω.
10: Έτσι λοιπόν. Και τώρα έχουμε τα μεταγραφικά θέματα. Οι Τούρκοι έχουν πάρει φόρα, έτσι. Έκλεισε οριστικά και ο Βλάχοβιτς που αποθεώθηκε 3 ετών συμβόλαιο, 8 εκατομμύρια το χρόνο, συν κάποια μπόνους. Μπορεί δηλαδή να φτάσει και τα 10. Ήταν ελεύθερος, να θυμίσουμε, από την Juventus που δεν τα είχε βρει μαζί της παρά τις οποίες διαπραγματεύσεις έγιναν και με τον νέο διευθύνοντα σίγουρο τον Μπιακονέρη. Επίσης η Φενέρμπαχτσε παρουσίασε και αυτή το νέο της απόκτημα, το διεθνή Βέλγο φόρο, τον 33χρονο τον Ρωμέλο Λουκάκου. 6 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η Φενέρμπαχτσε στην Νάπολη. Εδώ μεγάλη επιτυχία τουρκικής ομάδας. Να θυμίσουμε, η Τραμπζονσπορ έχει πάρει τον ελεύθερο από τη Λίβερπουλ, έτσι, τον Μοχάμεντ Σαλάχ, το οποίο θα του δίνει 17 εκατομμύρια το χρόνο. Μάλιστα εδώ η διοίκηση της Τραμπζονσπορ, που παλαιότερα είχε και δύο Ελληνόπουλα, τον Σιώπη και τον Μπακασέτα, έκανε για να βρει αυτά τα λεφτά να καλύψει το μισό του Σαλάχ. Βρήκε κάποιους χορηγούς της πόλης. Η Τουρκία έχει πάρα πολλούς χορηγούς, δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί όταν μιλάμε για τους πλούσιους Τούρκους, οι δικοί μας πλούσιοι είναι φτωχοί μπροστά τους, έτσι. Σε εισαγωγικά πάντα. Δηλαδή τα λεφτά των πλούσιων Τούρκων είναι, τι να πω, περίπου σαν το Τζεφ Μπέζος. Να δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβει ο ακροατής, ο οποίος ακούει.
11: Λοιπόν, πραγματικά είναι, εντάξει, λοιπόν, είναι τεράστια η διαφορά.
10: Ναι.
11: Τη συζητάμε. Λοιπόν, δηλαδή,
10: είδαμε την κατάκτηση. Είδαμε το μισθού του Σαλάχ.
11: Μάνο, η αλήθεια είναι πως είδαμε μέχρι και την κατάταξη του Forbes, που είναι και ο Βαγγέλης Μαρινάκης μέσα, και βλέπουμε ποιες είναι οι μεγάλες διαφορές, πραγματικά.
10: Βέβαια.
11: Έτσι.
10: Έτσι είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η Βαγεκάνο πήρε τον εξτρέμ της Δυναμό Κιέβου που δεν ανανέωσε το συμβόλαιο, τον Γιώργη Τσιταϊσβίλη. 3 ετών συμβόλαιο υπέγραψε. Η Αλκαντσίγια της Σαουδικής Αραβίας έχει καταθέσει πρόταση 60 εκατομμυρίων ευρώ στη Manchester City για να πάρει το διεθνή Ολλανδό των Raiders, που δεν κατάφερε από την ημέρα που έφυγε από τη Μίλαν και μετακινήθηκε στην Αγγλική ομάδα να βρει θέση στη βασική δεκάδα των πολιτών, και επειδή προφανώς τώρα και ο νέος προπονητής της City, ο Έντσο Μαρέσκα, δεν τον υπολογίζει, οπότε θεωρεί ότι είναι καλύτερο, ο ίδιος έχει συμφωνήσει στους προσωπικούς του όρους, να πάει στη Σαουδική Αραβία, που σίγουρα θα πάρει πολλά περισσότερα λεφτά από ό,τι παίρνει στην Manchester City. Ακόμη η Tottenham είναι πολύ κοντά να πάρει από τη Manchester City τον Σαβίνιο, τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, που και αυτός δεν είχε καταφέρει όταν τον πήρε από τη Girona, τη θυγατρική της ομάδα, έτσι. Η Girona είναι θυγατρική του ομίλου της City. Τον είχε πάρει λοιπόν από τη Girona πριν από 2 χρόνια, δεν κατάφερε και αυτός ο αριστεροπόδαρος δεξιός εξτρέμ να βρει θέση στο βασικό σχήμα. Είναι και ο Φόντεν εκεί, είναι και άλλοι. Οπότε πιθανότητα θεωρώ ότι ο Σαβίνιο θα μετακινηθεί στην Τότεναμ, μια Τότεναμ που φέτος έχει εντυπωσιάσει στο μεταγραφικό παζάρι, έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά, και θεωρώ ότι την προσχή σεζόν που ξεκινάει μέσα στον Αύγουστο με προπονητή τον Ιταλό Ντε Τσέρμπις θα είναι κάτι το διαφορετικό, το καλύτερο από πέρσι σίγουρα, γιατί πέρσι δεν πρέπει να ξεχνάμε γλίτωσε τον υποβασμό στο παρά 1. Θα δούμε. Και επίσης η Ατλέτικο, που και αυτή πραγματοποιεί πολύ ουσιαστικές μεταγραφές, όχι εντυπωσιακές, ουσιαστικές, παίρνει από την Τότανα τον αρχηγό της, τον διεθνή Αργεντινό στόπερ, τον Κριστιαν Ρομέρο, με 40 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα ο Ρομέρο βρίσκεται στη Μαδρίτη για να βάλει και την υπογραφή του στο 3 ετών συμβόλαιο. Και επίσης η Γαλατά Σαράι, που θέλει και αυτή να κάνει τη μεγάλη κίνηση, έχει προσφέρει στην Άρσεναλ 45 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Μαρτινέλη, τον αριστερό εξτρέμ τον Βραζιλιάνο, ο οποίος έχει καταλάβει βεβαίως ότι παρόντος του νεοαποκτηθέντα του Χρήστου του Τζόλι μειώνονται οι ελπίδες του για να είναι στη βασική ενδεκάδα των πρωταθλητών Αγγλίας.
11: Και με τον Τζόλι να κάνει τέτοιες εμφανίσεις αρχίζει και...
10: Ο οποίος Τζόλις, να θυμηθώ επίσης, χθες το φιλικό παιχνίδι εναντίον της Κόμο, το οποίο οδηγήθηκε στα πέναλτι και αυτό, ένα-ένα κανονική διάρκεια και μετά πάνε στα πέναλτι να διευρεθεί νικητής. Το τέταρτο το πέναλτι, που ήταν και το νικητήριο ουσιαστικά της αγγλικής ομάδας, το πέτυχε ο Χρήστος Τζόλις, ο οποίος νωρίτερα είχε πει στον Γερμανό συμπέκτη του, τον Κάι Χάβερτς, θα στείλω την μπάλα στα ψηλά με δύναμη. Και όπως και έκανε, και ήταν το τελευταίο και νικητήριο πέναλτι και η Άρσεναλ ανοίξει σε αυτό το φιλικό παιχνίδι την Κόμο του Βουβίκα, έτσι, που φέτος θα εμφανιστεί στο Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της με 4-3.
11: Και μιλάμε τώρα για ένα πέναλτι που από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω και δεν έχει τύχει να το δω. Ήταν και εντυπωσιακό, έτσι.
10: Ναι, δυνατό ψηλά.
11: Δυνατό ψηλά.
10: Δυνατό ψηλά. Είναι από αυτά που δεν πιάνονται.
11: Είναι... Γενικά ο Τζόλς έχει μπει στη σεζόν πάρα πολύ καλά.
10: Ναι, ναι, πολύ δυνατά. Και καλό είναι αυτό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το Σεπτέμβριο η Εθνική Ελλάδος έγινε να δώσει δύο ιδιαιτέρως δύσκολα παιχνιδιά. Να πούμε επίσης, η Εθνική Ολλανδία έγινε ο προπονητή τον Τσάβη, έτσι. Πρώην προπονητή της Μπαρσελόνα.
11: Το αναφέρεις και πολύ σωστά το κάνεις.
10: Ναι.
11: Να...
10: Έτσι είναι. Και βεβαίως ξεκινάει η Εθνική Ελλάδος με Σερβία στο Βελιγράδι και μετά έχει να πάει στο Augsburg απέναντι στη Γερμανία του Jurgen Klopp. Οπότε και τα δύο παιχνίδια είναι εξαιρετικά δύσκολα για τον Nations League, αλλά ευτυχώς τα Ελληνόπουλα δείχνουν ότι είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και αναφερόμαστε στον Καρέτσα και στον Τζόλι. Και θα ακολουθήσουν και τα άλλα παιδιά που θα καλέσει σύντομα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη γαλάζια ομάδα.
11: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε και κάτι άλλο στην δεδομένη χρονική στιγμή.
10: Αυτά εντάξει.
11: Τα έχουμε πει όλα ούτως ή άλλως.
10: Απλώς να πούμε και ότι είχαμε και Κόπα Λιμπερταδόρες, Ατλέτικο Πλατένσε, Ουρουκουίμπα, Ονιέδο 1-1, Αλμέιρα Σέρο Πορτένιο 1-1, Κρουζέιρο Φλαμέγκο 1-1. Τρεις σοβαλίες. Καλή επιτυχία σήμερα στον ΠΑΟΚ.
11: Εννοείται.
10: Στο Λότο Πάρκ.
11: Και μακάρι να γυρίσει με την πρόκριση στην Ελλάδα.
10: Αυτό
11: έτσι, να μπορέσουμε να πάμε 10 να βγάζουμε τον πρωταθλητή επιτέλους.
10: Καλά, 10 δεν πάμε σήμερα, εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
11: Όχι σήμερα, δρόμα. Γενικότερα μην το λέω, έτσι.
10: Γενικότερα το λέω. Σιγά σιγά. Έχουμε για... δρόμο ακόμα.
11: Εγώ γενικά μίλησα, έτσι, καλά, μέσα σε ζώνη.
10: Σιγά σιγά, γιατί οι Έλληνες είμαστε, ξέρεις, πολύ παρορμητικοί και δεν χρειάζεται.
11: Πολύ σωστά το αναφέρεις και αυτό, Μάνο, γιατί η αλήθεια είναι πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
11: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Συζήτησαμε τα πάντα για τα διεθνή. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος ακολουθεί με εκπομπή Φωτιά. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, να είστε καλά. Προσοχή στους δρόμους, θα το λέω και θα το ξαναλέω συνέχεια. Προσοχή στους δρόμους, να προσέχετε, να γελάτε και να χαμογελάτε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γεια σας.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
14: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
9: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό, με τον Βίτορ Περέιρα να είναι ένας εκ των υποψηφίων για τον Πάγκο των Πειραιωτών, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ώρα Ευρώπης για τον ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν στο Λότο Πάρκ την Άντερλεχτ στη ρεβάνς του 1-0 της Τούμπας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ταξιδεύει κανονικά στις Βρυξέλλες ο Κωνσταντέλιας ώστε να ενσωματωθεί στην αποστολή του Δικεφάλου του Βορρά. Σέντρα στις 9.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports και τηλεοπτική από Open. Την Παρασκευή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 26χρονος Σλοβένος τόπερ Βάνια Ντρκούσιτς για να οριστικοποιήσει το δανεισμό του στους Ασπρόμαυρους. Ο Απόστολος Σίσκος συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ο Έλληνας κολυμβητής με χρόνο 1 λεπτό 53 δευτερόλεπτα και 81 δέκατα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ήπιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Παρισιού, καταρρύπτοντας για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις 2 ημέρες το πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 27χρονου χαφτης Μόντσα, Ανδρέα Κολπάνη, όπως αναφέρει το τούτο Mercato Web. Κατέρευσε στο δεύτερο μέρος ο Άρης και ιτήθηκε 6-2 από την Νάπολη στην Ιταλία σε διεθνές φιλικό παιχνίδι. Παράλληλα ήρθε σε συμφωνία η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου με τον 28χρονο δεξιόπιστο φύλακα Ζερεμί Πετρίς της Γουότφορντ, ο οποίος στις προσεχείς ημέρες αναμένεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Σέρβου αμυντικού χάφ Νεμάνια Ραντόγια. Στο μπάσκετ, αθλητής του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Σενεγαλέζος forward Μπαγέ Ντιαγέ. Στις 400.000 ευρώ αναμένεται στις 400.000 ευρώ κυμαίνεται το buyout που θα καταβάλουν οι πρωταθλητές Ευρώπης στη Βιλερμπάν για την απόκτησή του. Τέλος εποχής στο NBA. Ο Ράσελ Westbrook ανακοίνωσε σε ηλικία 37 ετών την απόσυρσή του από τα παρκέ έπειτα από 18 γεμάτα χρόνια καριέρας. Ο Αμερικάνος Guard κατέκτησε το βραβείο του MVP του το 2017 με τη φανέλα των Thunder και το χρυσό μετάλλιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο. Σε αλλαγή εποχής είναι έτοιμοι να περάσουν οι Lakers καθώς αλλάζουν διοικητικά χέρια και πολλούνται αντί 10,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στον Αμερικανό επιχειρηματία Τζος Κούσνερ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Disney Bob Iger. 7η στην Ευρώπη κατετάγει στη σφυροβολία η Σταματίας Καρβέλη με καλύτερη βολή στα 69,54 μέτρα. Με νέο φετινό ρεκόρ η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου κατέλαβε τη 10η θέση των 200 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 21η θέση. Στον τελικό του τριπλούν με άλμα στα 16,12 μέτρα προκρίθηκε ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης. Παράλληλα ο Μαρκ Ίγκλης με χρόνο 1 λεπτό 43 δευτερόλεπτα και 49 δέκατα πραγματοποίησε ρεκόρ διοργάνωσης στον ημιτελικό των 800 μέτρων μετά από 48 χρόνια. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας 2-1 της Aston Villa στο Salzburg και πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στην τρέχουσα δεκαετία, στην οποία δημιουργεί τη δική της δυναστεία. Την πρόσληψη του 46χρονου Τσάβι Ερνάντεθ στην θέση του ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας ανακοίνωσαν οι Οράνιε. Η Manchester City απέκτησε τον 34χρονο αμυντικό αργεντινό τερματοφύλακα της Μαρσέη, Χερόνιμο Ρούγι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Goal!
11: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Μηδενός ξερουμένου, μηδενός ξερουμένης. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την γραμμή εκκίνησης. Την εκπομπή για όλα τα σπορ, για όλα τα άλλα σπορ. Η εκπομπή η οποία είναι αφιερωμένη στους αθλητές όλων των αθλημάτων εκτός από ποδοσφαίρου και μπάσκετ, καθώς όπως είπαμε αυτές οι μέρες είναι γεμάτες με δράση από στίβο, από κολύμβηση, όπου όπως πάντα ξεκινάμε με την κολύμβηση, μιας που είναι ουσιαστικά και η διοργάνωση η οποία έχει ξεκινήσει και πιο νωρίς. Εννοείται όμως πως έχουμε και τον στίβο και έχουμε και να πούμε, να κάνουμε αναφορά και σε γυμναστική και στη γυμναστική, αλλά έχουμε αναφορά και τένις καθώς παίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Θα τα πούμε όλα σε αυτό το τρίωρο το οποίο ακολουθεί από τη 1 έως τις 3 η γραμμή εκκίνησης της 5ης 13ης Αυγούστου. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής βρίσκεται ο ένας και μοναδικός, ο Τζόρτζης Ιωάννου, τον οποίο ακούσατε προηγουμένως και έχει βγάλει και μια πολύ όμορφη, μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον Γιάννη Γούναρη, τον θρύλο του ΠΑΟΚ, ένα από τα μεγαλύτερα δεξιά μπακ τα οποία έχουν αγωνιστεί ποτέ στην Ελλάδα. Και τώρα θα κάνουμε μια ενημέρωση, καθώς έχουμε αγώνα στα 200 μέτρα, όπου έχουμε και τον Βασίλη Μυριανθόπουλο, ο οποίος φαίνεται να έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Παρόλα αυτά υπάρχει άκυρη εκκίνηση, οπότε θα ξαναξεκινήσει η κούρσα από την αρχή. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο Μπέρμιγχαμ, όπου είμαστε αυτή τη στιγμή στο Μπέρμιγχαμ. Ναι, στο στούντιο είμαστε, αλλά αυτή τη στιγμή μεταφέρουμε την εξέλιξη από το παγκόσμιο, από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ, εκεί όπου έχουμε τον Βασίλη τον Μυριανθόπουλο, ο οποίος αγωνίζεται στην δεύτερη προκριματική σειρά των 200 μέτρων ανδρών. Μυριανθόπουλος, ο οποίος είναι στην 7η διαδρομή, Ντέτσα από την Ιταλία, Σάι από την Εστονία, Αράντα από το Ισραήλ, Ρούτς από την Τουρκία, και μέχρι στιγμής δεν έχει άκυρη κίνηση. Δεν νομίζω ότι πιάνει τον Μυριανθόπουλο. Από άλλον αθλητή είχε γίνει άκυρη κίνηση, αλλά δεν έχει σημασία, καθώς στο στίβο πρέπει να κάνεις δύο άκυρες κινήσεις για να αποκλειστείς από τον αγώνα. Και τώρα οι αθλητές στείνονται στους βατήρες, εκεί όπου ετοιμάζονται να ξεκινήσουν. Εννοείται πως το ενδιαφέρον όλων πηγαίνει στον Βασίλη τον Μυριανθόπουλο, τον αθλητή του Παναθηναϊκού, του αθλητικού συλλόγου του Παναθηναϊκού, της ομάδας Στίβου. Στη διαδρομή 7 είναι ο Βασίλης Μυριανθόπουλος με το σήμα να πέφτει και να φεύγει αρκετά καλά, και μέχρι στιγμής είναι τρίτος ο Μυριανθόπουλος. Ωστόσο στην στροφή ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι αθλητές, με τον Μυριανθόπουλο να έχει μείνει πίσω. Τώρα προσπαθεί να ανέβει και πάει να ανέβει προς το τέλος ο Μυριανθόπουλος και εν τέλει δεν τα καταφέρνει, τερματίζει στην 8η θέση. Στην τελευταία θέση τερματίζει ο Βασίλης Μυριανθόπουλος και δεν θα συνεχίσει στην ημιτελική φάση των 200 μέτρων. Εν τω μεταξύ τον αγώνα συμμετέχει ο Ντέτσα, όπως είπαμε, την Ιταλία, ο οποίος έχει ένα πολύ περίεργο στυλ μαγιών, καθώς είναι σαν να έχει κάνει έναν σταυρό, αν μπορώ να διακρίνω, έναν σταυρό στο κεφάλι του. Οπότε όποιος ανοίξει την τηλεόραση θα δει πως είναι ο συγκεκριμένος αθλητής. Μυριανθόπουλος είναι στην τελευταία θέση, όπου ο Ιταλός κέρδισε την κούρσα με 20.60, τερμάτισε σε 20.60 δευτερόλεπτα την κούρσα.
και δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία για το αν θα συνεχίσει ή όχι. Εννοείται πως όπως πάντα, όπως και σε κάθε εκπομπή, θα έχουμε εξελίξεις άμα υπάρχει κάποιος live αγώνας, είτε είναι σε Κολύμβηση, είτε είναι σε Στίβο, είτε είναι κάπου αλλού. Και εννοείται πως και σε αυτή την εκπομπή θα έχετε την ευκαιρία και τη δυνατότητα βασικά να συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την εκπομπή. Ο Μυριανθόπουλος τερμάτισε την κούρσα σε 21,17 δευτερόλεπτα. Πώς μπορείτε όμως να συμμετέχετε στην εκπομπή? Πολύ απλά. Μέσω Viber. Απλά και δωρεάν. Στέλνετε μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη στη μητρή μαθήσεως. 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Ελλάδα Sports. Και έχουμε σε εξέλιξη και την... και τον προκριματικό στο Άλμα Ισύψος, εκεί όπου έχουμε την συμμετοχή της Ελίνα Κουλιτσένκο από την Κύπρο και της Παναγιώτας Δώση, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 26η θέση και τώρα πάει να γίνει η προσπάθειά της για να περάσει το 1.80. Κάνει το άλμα και δεν περνάει ούτε με τη δεύτερη προσπάθεια, δεν περνάει η Παναγιώτα Δώση το 1.80 και παραμένει στην 26η θέση, περνώντας το ύψος των 1,75 με την πρώτη της προσπάθεια, ωστόσο το 1,80 έχει δύο άκυρες. Και τώρα ακολουθεί η Αποστολόφσκη από την Σλοβενία, η οποία δεν έχει επιδείξει ακόμα στα 1,80, δεν έχει κάνει δηλαδή προσπάθεια στα 1,80. Τώρα την κάνει την προσπάθεια, τώρα πηδάει και το περνάει με άνεση. Η Αποστολόφσκη περνάει με πολύ άνεση το 1,80.

Πρώτα απ' όλα καλησπερίζω στον φίλο τον Τριαντάφυλλο, ο οποίος έχει στείλει το δικό του μήνυμα και λέει ότι μόνο ο Κεντέρης μπορούσε ως διακοσάρης. Ως διακοσάρης αποκλειστικά, άντε να το ακούσω. Το ακούω, χωρίς αμφιβολία. Αλλά γενικά ως σπρίντερ, η Ελλάδα έχει βγάλει πάρα πολλούς σπρίντερ. Αλλά δεν ξέρω αν άκουγες χθες, είχαμε συζητήσει και είχαμε θίξει ένα τέτοιο θέμα με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, όπου μιλήσαμε γενικά για τους αθλητές οι οποίοι είναι στην αποστολή και βρίσκονται στην αποστολή και για τις νεαρές αθλητρίες τις οποίες έχουμε, που είναι το μέλλον της χώρας. Απλά να πω λίγο σε αυτό που λες, ότι αν πάμε πίσω πριν το 2004, θα σου πω εγώ ότι είχαμε πολλούς σπρίντερ. Θες Παπαδιά, θες Παυλακάκη, θες Ιακωβάκη, θες Κεντέρη. Είχαμε πάρα πολλούς. Πάμε να δούμε όμως τώρα την τελευταία προσπάθεια της Παναγιώτας Δόση στα 1.80 και επιτέλους το περνάει. Το περνάει και συνεχίζει κανονικά στον προκριματικό. Στην 28η θέση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Παναγιώτα Δόση. Και τώρα θα δούμε και την τρίτη προκριματική σειρά, καθώς έχουμε στα 200 μέτρα, καθώς έχουμε και την συμμετοχή του Σωτήρη Γκαραγκάνη, ο οποίος θα τρέξει στον δεύτερο διάδρομο. Και μέχρι στιγμής, μέχρι να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιποι, μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτή η προκριματική σειρά, ο χρόνος μέχρι στιγμής ο οποίος είναι ο χειρότερος από αυτούς που περνάνε είναι στο 21.06, το οποίο έκανε ο Έντσου. Οπότε να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Γκαραγκάνης. Με τους αθλητές τώρα να ετοιμάζονται. Αυτή τη στιγμή ο σκηνοθέτης της τηλεόρασης έχει εστιάσει το πλάνο του στον Βλάτσκο από την Σλοβακία. Και τώρα ξεκινάει ο Γκαραγκάνης. Τώρα ξεκινάει. Έχουν φύγει πάρα πολύ καλά οι υπόλοιποι αθλητές. Και ο Γκαραγκάνης όμως, ο Γκαραγκάνης κάνει μια πάρα πολύ καλή συνέχεια και περνάει πρώτος αυτή τη στιγμή. Οριακά δεύτερος. Γκαραγκάνης τώρα προσπαθεί, χάνει όμως δυνάμεις. Γκαραγκάνης κάνει μια πολύ καλή κούρσα, ωστόσο στο τέλος οι δυνάμεις του εξαντλήθηκαν και τερμάτισε ή στην τέταρτη ή στην πέμπτη θέση. Εκεί θέλει νομίζω φωτοφίνης. Όχι νομίζω, σίγουρα θέλει φωτοφίνης. Ο Γκαραγκάνης έκανε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης. Και τώρα θα μάθουμε και τον χρόνο του. Και ενώ σε περίπου 5 λεπτά θα πάμε σε διάλειμμα, θα εστιάσουμε λίγο στον Στίβο και τις ελληνικές συμμετοχές, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, για να δούμε και ποιος θα είναι και ο χρόνος του Σωτήρη Γκαραγκάνη, ο οποίος βλέπω και το replay έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, ωστόσο δεν ήταν αρκετή. Πάμε όμως τώρα στο άλμα εισήψεως, εκεί όπου έχουμε την προσπάθεια της Παναγιώτας Δόση να περάσει το 1 μέτρο και 84 εκατοστά. Να δούμε τι μπορεί να κάνει η Παναγιώτα, η οποία φεύγει, κάνει το άλμα της και το περνάει με άνεση. Με μεγάλη άνεση περνάει το 1.84. Μπράβο στην Παναγιώτα, η οποία μπορεί να είχε δυσκολίες στο 1.80, ωστόσο δεν τα παρατάει η Ελληνίδα αθλήτρια. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε αρκετές παρεμβάσεις πάνω στους Έλληνες αθλητές οι οποίοι αγωνίζονται αυτή τη στιγμή.

Καθώς έχουμε σε εξελίξεις έχουμε ζωντανά το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που γίνεται στο Birmingham της Αγγλίας, εκεί όπου έχουμε 60 Έλληνες αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν για χάρη της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με την κολύμβηση, καθώς πρέπει να εστιάσουμε αρκετά στο χθες, καθώς έγινε κάτι το οποίο πραγματικά έκανε περήφανος όλους μας, όλους τους Έλληνες και όλους τους φίλους του αθλητισμού, καθώς αυτός ο 21 ετών κολυμβητής, αυτό το αστέρι με το όνομα Απόστολος Σίσκος, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου ανήκει στην Ακαδημία Αστέρια της Θεσσαλονίκης, έκανε πραγματικά το ακατόρθωτο εχθές, όπως είχε πει και ο Τσουράκης live στην εκπομπή του και όπως είχαμε πει και εχθές στη γραμμή εκκίνησης. Κατάφερε να προκριθεί ο Απόστολος Σίσκος, πραγματοποιώντας χρόνο 1:54.06, όπου έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ. Παρ' όλα αυτά, εχθές στο βραδινό πρόγραμμα έγινε το μοναδικό και αυτό το οποίο θέλαμε όλοι μας. Ο Απόστολος Σίσκος είναι δευτεραθλητής Ευρώπης στα 200 μέτρα ύπτιο και μάλιστα ο χρόνος του είναι ο 10ος καλύτερος όλων των εποχών στο αγώνισμα. Το αργυρό μετάλλιο το φόρεσε στο στήθος του Απόστολος Σίσκος, το πρώτο του μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική...
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240 27270.
10: Το εστιατόριο Ψαρονέφρη. Κίμης και
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?

0: Τι λέμε!
1: Μα καλά! Και για τη θερμοπρόσωψη!
0: Κλείνεις! Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις! Χωρίς δεύτερη σκέψη! Εγγύηση!
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
0: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλείνεις!
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
0: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλείνεις!
2: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
0: Τηλέφωνο 27210-69454.
2: Κλείνεις.
0: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.

Σε ένα τελικό όπου ο Απόστολος Σίσκος κιόλας έτρεξε, το λέμε στο στίβο, κολύμπησε στον πέμπτο διάδρομο, στον τελικό, εκεί όπου δίπλα του ήταν ο Ούμπερτ Κος. Και μάλιστα κάπου είχα δει ότι θα έχουμε μια μονομαχία Σίσκος, ένα λογοπαίγνιο, το οποίο τέριαζε, ήταν έξυπνο. Τέλος πάντων, μια κούρσα η οποία από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν πάρα πολύ καλή για τον Απόστολο Σίσκο, πάρα πολύ καλή η κούρσα του, δεν είχε χάσει το momentum του, κατά την διάρκεια της κούρσας, και μάλιστα έκανε και νέο πανελλήνιο ρεκόρ σε 2 μέρες, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 1 λεπτό και 53,8 δευτερόλεπτα. Και δεν είναι απλά πανελλήνιο ρεκόρ, αυτή η επίδοση είναι η 10η καλύτερη όλων των εποχών. Ήταν σταθερά ο Θεσσαλονικιός κολυμβητής, μόλις 21 χρονών, ήταν σταθερά στις πρώτες θέσεις, όπως είπα προηγουμένως, δεν είχε χάσει το momentum και βάδισε μέχρι το τέλος εκεί όπου ο Ούμπερτ Κος από την Ουγγαρία ήταν ο κορυφαίος και δικαιολογημένα ήταν ο καλύτερος της κούρσας και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Όπου μάλιστα για τον Ούμπερτ Κος είναι το αγώνισμά του. Τα 200 μέτρα ύπτιο, καθώς έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα, το 2023 στην Φουκουόκα της Ιαπωνίας και το 2025 στην Σιγκαπούρη της Κίνας, ενώ κατέξε και τον πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο στο Παρίσι στα 200 μέτρα ύπτιο, ενώ ακριβώς στην ίδια πισίνα είχε κατακτήσει και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Ούγγρος, και η εμπειρία του ήταν αυτή η οποία έπαιξε τεράστιο ρόλο στην μάχη εναντίον του Απόστολου Σίσκου, και ήταν με διαφορά ο καλύτερος από όλους. Τερμάτισε την κούρσα του σε 1:53.08 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Για τον δικό μας τώρα, όπως και στο ευρωπαϊκό του 2024, τη διοργάνωση στην οποία η Ελλάδα έχει κατακτήσει 20 μετάλλια, το πανευρωπαϊκό του 2024 στο Βελιγράδι, έτσι και τώρα ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα, και όχι μόνο, είναι ο 10ος καλύτερος όλων των εποχών. Το χάλκινο μετάλλιο το κατέκτησε ο Τόμας Τσεκόν από την Ιταλία, ενώ ο Ρόμαν Μιτιούκοφ από την Ελβετία, που και αυτός έδωσε τη δική του μάχη για να βρεθεί στο βάθρο, εν τέλει έμεινε στην τέταρτη θέση. Και έχουμε ήδη τα 4 κορυφαία ονόματα της κούρσας να είναι στις πρώτες 4 θέσεις.

Και έχουμε μια γρήγορη ενημέρωση από την παραγωγή, η οποία αφορά μια είδηση για τον Ολυμπιακό. Από τον Κώστα Σαμοθράκη, η παραγωγή απλά με ενημέρωσε, καθώς ο Κώστας Σαμοθράκης έχει μια είδηση η οποία αφορά τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος θα μείνει εκτός της πρώτης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο, καθώς έχει πάθει θλάση ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού. Ξεκαθαρίζω ότι άσχετα αν η εκπομπή έχει να κάνει με άλλα σπορ, δεν πάβει ότι ό,τι γίνεται στα ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και είναι σημαντικό, ότι δεν θα υποθεί, έτσι δεν είναι? Και εννοείται πως όποια ενημέρωση υπάρχει και όποια παρέμβαση χρειαστεί στην εκπομπή για τα νέα των ομάδων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, εννοείται πως θα γίνει αυτή η παρέμβαση.

Και εντάξει, τι να πω, πραγματικά συγχαρητήρια σε ένα δικό μας παιδί, στον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πραγματικά έκανε όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Για την ιστορία, οι υπόλοιποι αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν ήταν ο Γιάν Τσέικα από την Τσεχία, ο Ούγκο Γκονζάλεθ από την Ισπανία, ο Τζον Σόρτ από την Ιρλανδία και ο Φλάβιο Μπούκα από την Ελβετία. Ήταν οι αθλητές που συμμετείχαν στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, εκεί όπου είχαμε το αργυρό μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου. Σιγά σιγά πάντως το χρυσό πλησιάζει. Είναι μόλις 21 ετών αυτός ο αθλητής. Δεν γίνεται να μην πάρει ένα χρυσό κατά τη διάρκεια της καριέρας του, όπως είναι αυτή τη στιγμή η πορεία του. Θυμίζουμε κιόλας ότι ο Σίσκος ήταν και πέμπτος στον κόσμο στη Σιγκαπούρη.

Και θα συνεχίσουμε με την κολύμβηση, όπως πάντα, καθώς δεν ήταν μόνο ο Απόστολος Σίσκος ο οποίος συμμετείχε σε τελικό εχθές. Είχαμε διπλή ελληνική συμμετοχή, καθώς είχαμε και την παρουσία του Δημήτρη Μάρκου στα 800 μέτρα ελεύθερο

Εκεί όπου ο Έλληνας αθλητής από την Θεσσαλονίκη επίσης συμμετείχε στον μεγάλο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος

Κατάφερε να τερματίσει στην πέμπτη θέση του μεγάλου τελικού, πέμπτος στην Ευρώπη, τερματίζοντας την κούρσα του σε χρόνο 7 λεπτά και 43,52 δευτερόλεπτα, σε μια κούρσα η οποία είναι θέμα διαχείρισης των δυνάμεων, όπως είναι και όλες οι κούρσες των μεγάλων αποστάσεων. Δηλαδή τα 50, τα 100 και τα 200 είναι πιο πολύ ταχύτητα, πιο πολύ sprint. Τώρα όταν πρόκειται για 400, 800, 1500, εκεί πέρα είναι καθαρά θέμα διαχείρισης των δυνάμεών σου. Και ο αθλητής, ο κολυμβητής, ο οποίος διαχειρίστηκε στο 100% τις δυνάμεις του με τον καλύτερο τρόπο, ήταν ο Johannes Liebmann από την Γερμανία, ο οποίος αναδύθηκε κιόλας πρωταθλητής Ευρώπης, τερματίζοντας τον τελικό σε 7 λεπτά και 37,5 δευτερόλεπτα. Για να καταλάβετε λίγο την διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο, το 1-2 το έκανε η Γερμανία, καθώς ο Evan Schwartz κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, το αργυρό μετάλλιο, αλλά ο Sven Schwartz τερμάτισε την κούρσα του σε 7 λεπτά και 41,16 δευτερόλεπτα. Και μάλιστα είχε γίνει και μια πολύ καλή αρχή και από τους δύο αθλητές, και από τον Schwartz και από τον Liebmann, που για τα πρώτα περίπου 300 μέτρα περίπου υπήρχε μια μάχη ανάμεσά τους, αλλά μετά ήταν, αλλά από εκεί και έπειτα είναι η στιγμή που τον πρώτο ρόλο τον έχει η διαχείριση των δυνάμεων. Το βάθρο το ολοκλήρωσε η Ουγγαρία με ακόμα ένα μετάλλιο, με τον Ζάλαν Σάρκανη να τερματίζει την κούρσα του σε 7 λεπτά και 41,75 δευτερόλεπτα, και να τερματίζει στην τρίτη θέση ο Ούγγρος κολυμβητής. Ο Ντάνιελ Βίφεν από την Ιρλανδία ήταν ο κολυμβητής ο οποίος τερμάτισε πάνω από τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος τερμάτισε σε χρόνο Ιρλανδός 7 λεπτά και 43,30 δευτερόλεπτα. 22 δέκατα γρηγορότερος από τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Θυμίζουμε για τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος το πώς προκρίθηκε, καθώς προκρίθηκε με τον πέμπτο καλύτερο χρόνο του προκριματικού, 7 λεπτά, 47 δευτερόλεπτα και 26 δέκατα ήταν ο χρόνος του στον προκριματικό. Θυμίζουμε ότι στο ίδιο αγώνισμα ο Δημήτρης Μάρκος στα 800 μέτρα ελεύθερο, πάντα για αυτό το αγώνισμα μιλάμε, είχε τερματίσει επίσης σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είχε τερματίσει στην δεύτερη θέση, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, καθώς τερμάτισε μόνο πίσω από τον Μιχαήλο Ρόμαντσουκ, τον Ουκρανό κολυμβητή. Ο οποίος εκείνη την περίοδο έχει κατακτήσει σε τέταρτη διαδοχική, σε τέταρτο διαδοχικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, καθώς είχε κατακτήσει στη Γλασκόβη και στα 400 και στα 800, στη Βουδαπέστη στα 800, μόνο στα 800, αλλά και στα 1500 όμως δεν το έχει κατακτήσει στα 400. Το 400 το μοναδικό του είναι το 2018 στην Γλασκόβη. Στα 1500 έχει κατακτήσει επίσης το 2022 στην Ρώμη, που ήταν και το μοναδικό μετάλλιο το οποίο κατέκτησε σε εκείνο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και το 2024 στο Βελιγράδι ο Ουκρανός κολυμβητής. Ο οποίος δεν συμμετείχε φέτος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
αυτό τουλάχιστον δείχνει για ακόμα μια φορά ότι η ελληνική αποστολή έχει κατέβει με... έχει δείξει πολύ αξιοπρεπείς εμφανίσεις στον χώρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και μακάρι όπως ήρθε του Απόστολου Σίσκου να έρθει και το επόμενο μετάλλιο. Θα είναι ο Χρήστου, θα είναι η Δαμασιώτη, θα είναι η Ντουντουνάκη, θα είναι η Βασιλάκη, που τη Βασιλάκη την πιστεύω πολύ, αυτή την 19χρονη που επίσης είναι μεγάλο ταλέντο, 20χρονη, συγχωρέστε με, είχε πριν 2 μήνες γενέθλια, οπότε είναι 20 χρονών, γεννημένη του 2006. Μακάρι να έρθουν σιγά σιγά τα μετάλλια τα οποία αξίζει αυτή η χώρα. Καθώς έχει πολλούς αθλητές οι οποίοι κάνουν μια υπερτίμια προσπάθεια και εννοείται πως δίνουν και παραπάνω από το 100%.

Και αυτές ήταν οι συμμετοχές οι οποίες είχαμε στο απογευματινό πρόγραμμα της Τετάρτης.

Και πάμε λίγο στο σήμερα. Πάμε λίγο και στο σήμερα, εφόσον μιλήσαμε και για το χθες. Εκεί όπου είχαμε αρκετές ελληνικές συμμετοχές και μάλιστα είχαμε διπλές ελληνικές συμμετοχές. Την ώρα που ο αγώνας της Παναγιώτας Δόση βρίσκεται σε εξέλιξη, όπου η Ελληνίδα αθλήτρια έκανε, η Ελληνίδα άλτρια έκανε την προσπάθειά της να περάσει το 1.88 αυτή τη φορά, ωστόσο η πρώτη προσπάθεια είναι άκυρη.

Και απλά να πούμε ότι σε αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου δεν γίνεται να μην λείπουν τα παγκόσμια ρεκόρ, καθώς στα 50 μέτρα ύπτιο η Σάρα Κούρτις από την Ιταλία πραγματοποίησε νέο παγκόσμιο ρεκόρ, τερματίζοντας την ημιτελική της κούρσα σε 26,63 δευτερόλεπτα, διαλύοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο άνοικε στην Κέιλι Μάκιουαν από την Αυστραλία, το οποίο ήταν 26,86. Η Κούρτις το έκανε 66,63. Το κατέβασε κατά πολύ. Γεννημένη το 2007, στην ηλικία των 19 ετών. Και έγινε και η πρώτη αθλήτρια, και έγινε και η πρώτη κολυμβήτρια μετά το 2018, που σημειώνει παγκόσμιο ρεκόρ σε αγώνισμα του ιπτίου χωρίς να ονομάζεται, Ρίγκαν Σμιθ από την Αμερική ή Κέιλι Μάκιουαν από την Αυστραλία, αφού οι δύο αθλήτριες είχαν κυριαρχήσει στις δύο αποστάσεις του ιπτίου τα τελευταία 8 χρόνια.

Και εννοείται πως θα συνεχίσουμε και μετά το διάλειμμα για την κολύμβηση, καθώς εννοείται πως, όπως είπα προηγουμένως, είχαμε και ελληνικές συμμετοχές και στο πρωινό πρόγραμμα.

με τον Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη και τον Δημήτρη Μάρκο να ρίχνονται στη μάχη των 200 μέτρων ελεύθερο.

Ο Εγκλεζάκης, ο οποίος τερμάτισε στην ένατη θέση της προκριματικής σειράς και τερμάτισε την κούρσα του σε χρόνο 1.49,14 και δεν κατάφερε να προκριθεί στην ημιτελική φάση. Τόσο ο Εγκλεζάκης όσο και ο Δημήτρης Μάρκος δεν κατάφεραν να προκριθούν.

Όπου σε σχέση με τον Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη, όπου δεν ήταν η μέρα του και δεν του πήγε ο αγώνας όπως θα ήθελε, ο Δημήτρης Μάρκος ήταν από τους άτυχους της υπόθεσης πρόκρισης, καθώς δεν προκρίθηκε στον ημιτελικό για μόλις 6 εκατοστά, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 1 λεπτό 47 δευτερόλεπτα και 22 δέκατα, ενώ ο Κάρλος Ντιαμπρόζιο, ο οποίος ήταν ο τελευταίος κολυμβητής που προκρίθηκε για τα ημιτελικά από την Ιταλία, τερμάτισε την κούρσα του σε 1.47.16. Και επειδή ο Δημήτρης Μάρκος τερμάτισε σε 1.47.22, δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την ημιτελική, για την ημιτελική κούρσα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι αυτή η άγρια ομορφιά του αθλητισμού, όπου όλα μπορούν να κριθούν στο νήμα.

0: Μπορεί να μην ξεκίνησε καλά η μέρα για την Ελλάδα, ωστόσο συνεχίστηκε πάρα πολύ, ωστόσο συνεχίστηκε θαυμάσια, καθώς στα 100 μέτρα πεταλούδα γυναικών είχαμε διπλή πρόκριση της Άννας Ντουνάκη, η οποία στην κούρσα της τερμάτισε στην τέταρτη θέση και κατέλαβε στην συνολική κατάταξη την δέκατη θέση, καθώς τερμάτισε την κούρσα της στα 100 μέτρα πεταλούδα σε χρόνο 1.004, σε 1 λεπτό και 4 εκατοστά, ενώ η Γεωργία Δαμασιώτη τερμάτισε την κούρσα της σε 57,94 δευτερόλεπτα και προκρίθηκε ως 8η στα ημιτελικά, και έχουμε μια διπλή πρόκριση στα ημιτελικά των 100 μέτρων πεταλούδα από τις δύο κολυμβήτριες. Η ώρα είναι και 55, εμείς θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να πάρουμε και κάποιες ανάσες και επιστρέφουμε με περισσότερη δράση από τα άλλα σπορ. Μη φύγει κανένας, μείνετε εδώ στο 943 Ελλάδα Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga,
7: έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους
10: τσακμπαν.

εμπνευσμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Velveeta. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Η ώρα είναι 2.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
9: Ήμασταν δεντράκι, στάχτη απ' τα αδέρφια μας, γύρω μας, πάνω μας.
10: Ήμασταν άνθη και ο ήλιος σε χάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους.

0: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
1: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
0: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
1: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
0: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
1: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
1: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Ντίμο Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Ντίμο Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Ντίμο Ελλάς. Πρέπει να πας. Ντίμο Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
7: Η ώρα είναι 2 και

0: Μισή. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, πως σε γυναίκη τζογαδόρη πήραν στα χέρια το σκηνή και παίξαν πάνω στη σκηνή το ρόλο πρωταγωνιστή. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει. Ο κόσμος που έχω φτιάξει εγώ είναι σαν το δικό σου σώμα, λάσπη από αίμα και από χώμα, χέρια μαλλιά, φωνή και στόμα. Και φυσικά σαν το Θεό να μπερδευτεί ο άγγελός σου. Στον κόσμο τον αμαρτωλό, μόναχα εγώ να σε κερδίσω σ' αυτή την άγρια εποχή.

φόνη τραγουδών για κάποιους άλλους δολοφόνους που ζουν μες στα κελιά με πόνους και άσπρη μέρα δε θα δουν πως έγινε όμως και αγιοχθήτες πιάσανε όλα τα στενά σημερινά και χτεσινά ως και στο γάμο εν κανά. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, πως έγινε κι οι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνή

και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου

δε βρίσκεις σαν τροπάριο Κασιανής. Άργο πεθαίνεις, λιώνει ανάσα στο γυαλί.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
9: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
9: γάτες,
8: τροκτικά,
9: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
9: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
9: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
9: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
9: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
9: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
10: Η ώρα είναι 3:30.

0: έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

τρομάζει αυτό το γκρίζο που θα δω. Θολωμένο τζαμινό πως στο μυαλό μου, και τηλέφωνο και ραδιοκλειστό. Δίπλα μάδια στέκει η δική σου θέση.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια παίστροφα, κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα, το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Η ώρα είναι 4. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε ζυμπληγάδες και γκρεμούς

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μισού.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γηδίνο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλου. Στη Μεσίνη, Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervetten Sports. Συντονίσου.

με χαλάει. Τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει. Και στα μέρη που σε πήγαινα εγώ και αυτό σε πάει. Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου κοβεί.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης, είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. ΠΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις. Απόψε άστρα μην με κοιτάτε

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Minimal συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
14: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β.

0: θεαμάτα.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
4: τροκτικά,
3: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
7: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. τηλέφωνα 27210 23778 και 21132.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Texas.
1: Well, I think that there'll be little change here.

σωσίβιο ούτε σανίδα σωτηρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει σχεδόν ευτυχισμένος τον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί και παρακολουθεί.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί.

0: είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Για φρέσκια παίστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
5: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervetten Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά. Το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιόπολης Δήμητρα Δημοπούλου Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιόπολης.gr.
7: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
8: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια
6: 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γηδίνο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94 και 8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94 και 8.

Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφυγεμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάρινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν

στο γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα πάντα.

θέλεις να αγοράσεις. Με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει. Κι όλοι το ξέρουν πως

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ανιδρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματα.

0: νεότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
0: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
0: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε αλφα παντού.
0: Δηλαδή
3: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά. Έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπέραση κάνω στη διπλή τη γραμμή. Φταίς που αντίθετα τρέχεις και για μένα δεν έχεις.

κόσμο να τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει πόσο.

0: έλα που.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για

0: τηλέφωνο 2721-083-957. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

λένε προχώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια. Πώς περνάν τα χρόνια. Ότι σου πήρε χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γκρεμίσεις.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο αιώνιο πέλαγος και στο νησάκι πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
12: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Σέρβις.
12: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές παλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 790.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Το ανθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: κουνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

γέρδισες, μα όπως εγώ να τη λατρεύεις. Κι αν πόνεσες με όλα αυτά που είπα, το λόγο σου σαν να

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Η ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.